σόκα βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

θέλω κι όσα εγώ ζητάω. Μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω, όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη γλίδα με στη βρώμα τώρα

0: καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί, εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή. Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο. Πανόραμα 100.

0: πόλη.
1: Ένα σταθμός.
0: Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.
1: 8,8. 8,8.

0: γάμο. Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
2: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
1: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
2: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
1: Επιπλούπολη, το επιπλό στα μέτρα σου.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
5: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
5: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
6: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυδεμπορική πιερίας. Τζακ ενεργειακά, για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
7: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
6: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, σαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
7: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520-61252.
6: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
2: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
1: Πανόραμα 100.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: μέσα εβδομάδα. Ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ, είναι στην παρέα σου 6 του Μάη.
1: Εδώ είμαστε.
0: Με Γιώργο Σαμπάνη ξεκινήσαμε.
1: Και δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι σε ένα μήνα ακριβώς θα είναι Ιούνιος. Σε ένα μήνα ακριβώς.
0: Και θα έχει γίνει και. Θα έχει περάσει το Άγιο Πνεύματος.
1: Και θα έχει περάσει το Άγιο Πνεύματος, θα είναι καλοκαίρι. Το Άγιο Πνεύματος που τι είναι?
0: Δύο. Μία-δύο. Κάπου.
1: Ναι.
0: Αρχές είναι.
1: Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω.
0: Και δεν μπορώ να φύγω από τη φυλακή μου.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, ωστόσο.
0: Σε ένα βαρύ λεγό πρόγραμμα.
1: Σε ένα πάρα πολύ βαρύ. Στο δεύτερο πρόγραμμα. Ποιο δεύτερο? Το τρίτο είναι αυτό. Του κλεισίματος είναι που σας διώχνουμε. Αλλά ναι, Παναγιώτη,
0: είναι. Εμείς μόλις σας καλωσορίσαμε. Η Ελένη Βίλιαμς είναι απέναντί μου. Ένας Μασούτης είναι σταθερά στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που εκπαιδεύει το προσωπικό του σε ηχθιοπολείο, παροπολείο και κρεοπολείο. Γιατί θέλει να σε εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Best workplace Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτά είναι λίγα από τα πράγματα για να καταλάβεις τι επικρατεί σε ένα Μασούτη. Ένα χαμόγελο, μια καλή διάθεση, μια ζεστή αγκαλιά γενικότερα. Γιατί θέλεις να νιώθεις ωραία. Πάμε, ξέρεις, πολλοί άνθρωποι τα ψώνια τα έχουν σαν ψυχοθεραπεία. Οπότε θέλεις σε αυτή τη διάρκεια να μην έχεις κάτι το να σου χαλάσει, να σου σπάσει τα νεύρα. Οπότε εκεί θα το βρεις. Επίσης, θέλω να σου πω ότι σε σένα που σε ενδιαφέρει και το ενεργειακό αποτύπωμα όπως το Μασούτη, μπορείς να ανακυκλώσεις μαγειρικό λάδι, λαμπτήρες, χαρτί, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, τα πάντα όλα. Και μπορείς επίσης να πας σε ένα κατάστημα που είναι προσβάσιμο για όλους και σε όλους.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης, το ακούς πρώτα εδώ, έτσι έχει μάθει. Εμείς ένα δύο ώρο θα μάθουμε παρέα πολλά τραγούδια.

0: Μαύρα φεγγάρια, αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά, η οποία έχει πρεμιέρα μαζί με τον Γιώργο Λιβάνη και τον Λευτέρη Κρίκη.
1: Και τη Γιάννη Κατινάκη, μάλλον.
0: Όχι, οριακά. Είστε πείτε, ωραίο ήταν.
1: Ωραίο ήταν, ναι.
0: Μπάμπι, πηγαίνεις, έφυγε. Εντάξει, όλα τα ονόματα που χρησιμοποιεί ο Κατινάκης είναι αυτά
1: τα βαριά. Τα βαριά, ναι, ναι. Πώς το λένε, είναι τα βαριά, ρε παιδί μου τώρα.
0: Ο μάτσο ο τύπος.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Όχι,
1: αυτό,
0: δεν σου πάει,
1: αυτό,
0: δηλαδή, δεν σου πάει στο μυαλό ότι
1: ναι, ναι,
0: είναι ένας άνθρωπος που μπορούσε να είναι λίγο πιο.
1: Εν τω μεταξύ, Γιάννη, ναι, δεν ξέρω αν. Τον έχει γνωρίσει, φαντάζομαι.
0: Τον έχω γνωρίσει λόγω.
1: Κοινωνικά.
0: Ναι.
1: Είναι ένα παιδί, ρε παιδί μου, το οποίο είναι. Είναι πάρα πολύ συνεσταλμένο.
0: Όχι.
1: Είναι.
0: Τι είναι, καλά.
1: Όχι, ενώ αν τον γνωρίσει και τον συναναστραφεί, εμείς κάναμε μαζί εκπομπή ένα χρόνο.
0: Θες να μου πεις δηλαδή ότι δεν φλερτάρει, δεν την πέφτει στους ανθρώπους λίγο πιο έντονα.
1: Βρε, δεν ξέρω τώρα τι κάνεις στο κομμάτι.
0: Όχι, όχι, και στους καλεσμένους. Έχω υπάρξει σε εκπομπή του με καλεσμένο καλλιτέχνη.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ αισθάνθηκα άσχημα. Όχι, άνθρωπος.
1: Θα σου πω, όντως όταν ερχόντουσαν οι καλλιτέχνες στην εκπομπή, ρε παιδί μου, έκανε, αλλά δεν το κάνει όμως. Το κάνει, ρε παιδί μου, μεταξύ βαρκεστίου. Πώς να σου πω.
0: Έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι στα αστεία λέγονται πιο σοβαρά πράγματα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και στα φιλικά πάνε τα καλύτερα γκολ. Επίσης.
0: Ξέρεις πολλούς πάνω σκιάμος και επιστρέφουμε.

0: uncensored εκπομπή πλέον.
1: Ναι,
0: σούσουρο, άνδρομάχη.
1: Κάθε μέρα υπάρχει και ένα διαφορετικό τέλος πάντων.
0: Ναι. Λοιπόν, Devil Wear Prada, θα σε πάω εκεί.
1: Ναι.
0: Το είδα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Ας πούμε στη Μέρη, την συνάδελφό μου, δεν άρεσε καθόλου. Μου έλεγε ότι μάλλον θα, θα μπορούσα να το δω και στο, όταν θα έβγαινε, θα κυκλοφορούσε.
1: Στην τηλεόραση, π.χ.
0: Τηλεόραση σε κάποιο, ας πούμε,
1: ναι,
0: σε
1: νομητικό. Ναι, ναι.
0: Εμένα μ' άρεσε.
1: Στην τηλεόραση και πάλι.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Και δείχνει και την εξέλιξη 20 χρόνια μετά. Δηλαδή, πώς έχουμε φύγει από το περιοδικό και έχουμε πάει στο digital και πώς όλο αυτό το πράγμα επηρεάζει.
1: Άστο. Άστο. Δεν το έχω δει. Θα ήθελα να πάω να το δω με την κολλητή μου στο όπα. Θα πάω να το δω, αλλά για να μου λες εσύ ότι σου άρεσε.
0: Εμένα μου άρεσε.
1: Ο στόχος μου είναι να βάλω σήμερα ή αύριο να δω το ένα, να το θυμηθώ. Έτσι, γιατί μου αρέσει να.
0: Σου λέω, ναι. Σ' αγαπώ και άλλο,
1: ένα. Το ψέμα δεν μπορώ. Και ακόμα. Ποιο το έλεγε αυτό,
0: Δημήτρης Κόκοτας. Με Φωτεινή από Fame Story.
1: Σταμάτα. Χαλά.
0: Τι πάπλο λέω, Μπριτάνη.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Πολλές φορές βέβαια όλη αυτή η πληροφορία δεν χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά, καλώς κάνει και υπάρχει. Τρέπεσαι.

0: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε. Συντονιστείτε.
1: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
2: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
4: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
3: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
5: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
6: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
7: Arla Group.
6: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα, τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
7: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
6: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
6: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
8: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
9: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
10: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
11: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
12: Έρχεται στην Κατερίνη την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 6.30 και στις 9.15 στον κινηματογράφο Ευκαρπίδη.
11: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Χάσαμε τη θεία. Stop.
10: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
13: Αγάπη μου!
14: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
13: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
14: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
16: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
15: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999. Πανόραμα 100,8.
17: Πανόραμα, πανόραμα. Η ώρα είναι 8 και μισή.
18: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα τέλει κουσκούς είναι εδώ. Να πούμε κάπου εδώ την κυκλοφορεί και την...
1: Τι?
0: Όχι, στις 15 νομίζω κυκλοφορεί το άλμπουμ, το έχω 15 κυκλοφορεί το ηχογένεια το από. Το άλμπουμ.
1: Α, το άλμπουμ, οκ.
0: Επειδή βλέπω το επόμενο τραγούδι που έρχεται είναι από. Έτσι το έκανα το θυμήκα. Και άνοιξε και κανάλι ο αδερφός του.
1: Του από.
0: Ναι, με gaming.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ο Σπύρος, ο Armstrong.
1: Ρε εσύ, δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου τους gamers. Αλήθεια.
0: Γιατί δεν είσαι gamer.
1: Καθόλου. Εσύ έπαιζες ποτέ σου? Ήσουν
0: τόσο φανατικά, όχι. Σαν παιδάκι κι εγώ ένα Game Boy το είχα.
1: Ρε Παναγιώτη, κι εγώ είχα ένα Game Boy και έπαιζα Tetris.
0: Δεν έπαιζα Tetris, έπαιζα πολύ περισσότερα παιχνίδια. Αλλά
1: και ένα, πώς το λένε, το πρώτο που ήταν το Sega, ας πούμε.
0: Sega δεν είχα.
1: Δεν είχες?
0: Όχι.
1: Α, καλά. Εγώ είχα από τον αδερφό μου, είχαν πάει στον αδερφό μου Sega και παίζαμε
0: Nintendo, Tetris. Nintendo Game Boy. Και τέλος πάντων, δεν ήμουν ποτέ εθισμένος σε αυτά. Δηλαδή, ναι. Δεν ήμουν εθισμένος ούτε στα παιχνίδια στο κινητό, ας πούμε, και σε αυτά που ναι. Έχω ανθρώπους που είναι full.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Απόνερε, μπέτικο και επιστρέφω να σου πω τα υπόλοιπα.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Μιλάμε για ποικίλης ύλης πράγματα.
1: Βεβαίως. Έχουμε ξεκινήσει από Uncensored και έχουμε καταλήξει στο gaming αυτή τη στιγμή. Και εγώ έλεγα ότι δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους που είναι, ρε παιδί μου, το οποίο είναι και ένα. Και δει στο εξωτερικό.
0: Ακριβώς πόρο, ακριβώς πόρο. Εμένα με
1: έστερνο σπύρο. Ακριβοπληρωμένο.
0: Ναι, με έστερνο σπύρο να πάρω σε ένα που ούτε το βάζει το μυαλό σου.
1: Ναι.
0: Κάτι κάρτες που λέει αν αυτές τις κάρτες έχουν αξία. Δηλαδή αγοράζεις εσύ ένα πακέτο κάρτες που, ναι, που κάνει, ας πούμε, 40 λίρες.
1: Ναι.
0: Που, γιατί το Λονδίνο τις είχα πάρει. Και μπορεί να έχει μέσα μια κάρτα αξίας 8.000 ευρώ. 10. Είναι κάτι συλλεκτικές. Πώς πουλήθηκε μια κάρτα Pokémon, δεν θυμάμαι τι, 1.600.000.
1: Τα μάτα.
0: Έχω φουλέω το σπίρο. Σου πω κάτι. Από την ταλαιπωρία που πέρασε και από την άλλη που περίμενα. Αν κερδίσει κάτι πολύ, μην με ξεχάσει.
1: Αποκλείεται. Εγώ ξέρω τι είχα κάνει. Είχαμε βάλει τώρα με το. Έχει τέλος πάντων ο Χάρης ένα άλμπουμ με συλλεκτικές κάρτες του NBA. Που τις μαζεύαμε
0: αυτά,
1: τότε.
0: Αυτά, όλα αυτά.
1: Μπράβο. Και έβαλα στο ChatGPT, επειδή βρήκα το άλμπουμ, έβαλα στο ChatGPT.
0: Πόσο κοστίζει αυτό.
1: Πόσο κοστίζει το άλμπουμ, ρε παιδί μου, και τις κάρτες. Και υπάρχουν κάρτες που μπορούν να κοστίζουν και 300 ευρώ. Και τώρα μιλάμε ότι εκεί μέσα, ξέρω, έχει 1000 κάρτες. Που είναι χρυσές και αυτό δηλαδή μπορεί να είναι.
0: Εγώ, ας πούμε, παλιά μάζευα τηλεκάρτες.
1: Έχω. Πώ το πιστεύω, δεν τηλεκάνει.
0: Όχι. Νίκος Οικονομόπουλος, ο χαρακτήρας, και επιστρέφω.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Μα τι ταλέντο αυτό να λέω μια σοβαρή κουβέντα και να μου την κάνει πηγής Μαρία.
1: Τηλεκάρτες μάζευες.
0: Τηλεκάρτες. Έχω τηλεκάρτα με την αναβίση, με το τραύμα.
1: Σταμάτα. Είχαν πάνω οι τηλεκάρτες σε τέτοιο.
0: 32.000 αντίτυπα. Τις σπάνιες.
1: Τι λες.
0: Έχω και τηλεκάρτα με 5.000 αντίτυπα.
1: Αποκλείεται. Αποκλείεται.
0: Σε ένα σβήσιμο μου έχω δύο.
1: Δεν μάζευα ποτέ. Δεν ήμουν ποτέ συλλέκτης. Για κάτι, σε κάτι τέλος πάντων.
0: Ήμουνα, όχι. Αλλά... Κάτι, είχα πάθει εθισμό.
1: Ναι. Άκου τώρα.
0: Είχα πάει μέχρι στο μοναστηράκι και μάζευα.
1: Αλήθεια.
0: Τη Άννα Βίστη την είχα πάρει το μοναστηράκι, ήταν από τις σπάνιες πολύ.
1: Παιδάκι, μόλις
0: ήξερα. Στέλιο Ρόκο έχω τηλεκάρτα.
1: Να σ' ήξερα τότε στην κατασκήνωση που δούλευα στη. Όχι, δούλευα. Ήμουνα κατασκηνώτρια, αλλά μετά όταν μεγάλωσα πήγαινα και στη γραμματεία και ξέρεις, καθόμουν και έκανα. Βέβαια, με κάρτα τηλέφωνα μιλούσαμε. Μαζί ήταν οι γονείς μας κάρτα τηλέφωνα και. Τηλεκάρτες και πηγαίναμε στη γραμματεία και περιμέναμε στην ώρα να πάρουμε τους γονείς μας τηλέφωνο.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε,

0: κουσκούς. Πανόραμα. Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρίας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλλαντικά μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351 079 660. Είσαι για ρεμέτζο.

0: γιορτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
7: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των...

0: σήμερα κλείθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή
3: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
4: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
5: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999. Πανόραμα 100,8.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, ένας λογαριασμός από την Κατερίνα Λιόλιου, έτσι ξεκινήσαμε.
1: Βέβαια. Παιδιά, ναι, δεν ξέρω, από ό,τι καταλαβαίνω πολύ κάνετε έτσι,
0: συλλογές σε διάφορα
1: πράγματα. Πολλά έχω διαβάσει, γραμματώσιμο έχω
0: σε,
1: πολλές
0: εγώ κόσμες. Συλλέω και σιδερένια κουτιά από ένα αναψυκτικό πολύ συγκεκριμένο που είναι από designers, Μανόλο Μπλάνικ, Μάρκ Τζέικοπς, Καρλ Γιαρφέλντ, Πατρίσια Φίλντ,
1: Πατρίκ Φιλίπ,
0: κάτι γενικότερα διαφορετικούς.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θα ήθελα κάπου εδώ να πω είναι ότι ένας μαζούτς είναι δίπλα μας, ένας μαζούτς είναι στην παρέα μας. Για τα απλά, τα καθημερινά, τα ψώνια μας, τα πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε να συλλέξετε ρύζι, μπορείτε να συλλέξετε μακερόνια, μπορείτε αναψυκτικά κανονικά, ό,τι θέλετε εσείς τέλος πάντων. Και δει, παιδιά, μαζούτς από τον τόπο σου, η λέξη πλέον μαζούτη και Mr. Grand, όπου είναι και τα προϊόντα τα οποία σας δίνουν έξτρα πόντους στην Mastercard. Για κάθε 200 πόντους 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας και με τα προϊόντα που σας είπα πριν από λίγο έχετε διπλάσιους, κερδίζετε διπλάσιους πόντους.
0: Λοιπόν, έρχεται ένα χατήρι από τη Δέσποινα Μαντή και τον Κωνσταντίνο Αργυρό και επιστρέφουμε με Daily Throwback που φυσικά το λέει το κορίτσι μας εδώ.

0: Μάτια μου, αυτός ήταν ο Ηλίας Βρετός. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατοπαύλα Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπαίνεις και προτείνεις τα τραγούδια για τον Daily Throwback και η τρομοκρατική ομάδα του Daily Couscous, εγώ και η Λένη, επιλέγουμε με ποιο θα τρομοκρατήσω ένας τον άλλον. Για...
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο 1998. Mm.
0: Γυναίκα, άντρας.
1: Άντρας.
0: Ποιος το έχει γράψει?
1: Τέχνης. Το έχει γράψει. Τη μουσική την έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους.
0: Ναι.
1: Και του στίχη.
0: Ναι.
1: Τους έχει γράψει ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης.
0: Άρα είναι ο Σάκης Ρουβάς.
1: Το δύσκολα. Πολύ. Σοβαλά, πολύ δύσκολα. Ρουβάζω δύσκολα. Για σε παίζω. Πριν ακόμα.
0: Σε γνωρίσω. Ήξερα πως θα φανείς.
1: Okay.
0: Και ενώ άλλαζα απορίες,
1: ναι, ναι,
0: εμπειρίες και αγκαλιές, ναι, περίμενα την ώρα που θα σε νιώθα να καις. Υπήρχες πάντα μέσα στη ψυχή.
1: Αφήνω το κινητάκι.
0: Συγκατοικούσαμε. Κάτσε να τα πει και ο Σάκης ο Ρουβάς.
1: Ναι, μωρέ.
0: Γιατί τα λέει και λίγο καλύτερα να πει.
1: Ας τα πει ο Σάκης, ας τα πει.
2: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, για μέρα πώς θα πεις κι όλο

0: τρέχει αυτή η Αναστασία. Λοιπόν, έχω να πω.
1: Πες το.
0: Δεν έχουμε αναφέρει τίποτα για το Κολίνες Festival. Ένα πάρα πολύ ωραίο και καινούργιο φεστιβάλ, Κολίνες Sound Festival, που γίνεται στο χωριό Κολίνες στην Αρκαδία. Που συμμετέχουν όλοι.
1: Πραγματικά.
0: Όταν λέμε όλοι, όλοι.
1: Και έχει να κάνει τα πάντα. Δεν είναι μόνο το line-up. Ναι. Το...
0: Έχει free camping, ναι. Έχει yoga, έχει παιδικά εργαστήρια, ναι. Έχει.
1: Συναυλίες, εντάξει, από όλους.
0: Και δηλαδή είναι πολλοί οι οποίοι θα συμμετέχουν. Δηλαδή δεν είναι πας να δεις.
1: Ακριβώς.
0: Είναι φεστιβάλ.
1: Ναι, όχι, όχι, παιδιά, είναι συγκλονιστικό. Τριήμερο είναι.
0: Είναι τετραήμερο.
1: Τετραήμερο είναι.
0: 29, 30, 31 και 1η Ιουνίου.
1: Okay.
0: Είναι εκεί στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Καλά, τέλεια. Μπείτε ωστόσο να δείτε, δεν ξέρω τώρα πώς πάει εκεί με εισιτήρια
0: και τέτοια. Στο ticketservice.gr είναι.
1: Okay.
0: Και το trademark είναι το έλα στο χωριό. Το μεταξύ, πρώτη φορά βλέπω από όλους τόσο ένθερμα βίντεο και πόσο γουστάρουν, ναι. Που θα είναι εκεί και τα λοιπά. Και creative βίντεο.
1: Εμπρός δηλαδή, πίσω.
0: Έχουν κάνει πολύ ωραία φασούλα εκεί πέρα και μπράβο. Κοίτα, εγώ το γνώρισα μέσα από τη Ματούλα Τζαμάνι το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Η αλήθεια είναι. Και νομίζω ότι είναι έτσι ο πλαρχηγός σε αυτό το πράγμα. Είναι μπροστάρισα και μπράβο. Γιατί αυτές οι ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες είναι πολύ
1: ωραίες.
0: Νομίζω απλά τους το προτείνανε ότι θέλεις να έρθεις να φτιάξουμε ένα πραγματάκι καινούριο εδώ, okay. Και να το...
1: Γιατί ας πούμε ξέρουμε ότι η Ματούλα Τζαμάνι είναι πάρα πολύ, αγαπάει πάρα πολύ την Αμοργό.
0: Μένει στην Αμοργό.
1: Μένει στην Αμοργό.
0: Είναι
1: αλλά μήπως...
0: Αμοργιανή πια.
1: Είναι Αμοργιανή πια. Μήπως είχε καμιά καταγωγή, λέω, από εκεί, καταλαβαίνεις.
0: Δεν ξέρω αν έχει καταγωγή, αλλά γενικότερα η Ματούλα, επειδή είναι ένα πλάσμα το οποίο έτσι είναι ανήσυχο.
1: Αϊκίνητο.
0: Ανήσυχο. Mm. Και όποτε ζητήσει βοήθεια θα τρέξει. Δηλαδή θα τη πει πάμε να το φτιάξουμε αυτό. Είναι αυτός ο άνθρωπος.
1: Okay.
0: Κατάλαβες. Mm. Οπότε, Κολίνες Sound Festival. Άμα θέλετε να περάσετε μοναδικά εκεί και με το αυτοκίνητο, μπορείτε να πάτε μια βόλτα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα.

0: Daily Couscous. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη, Εθνικής Αντιστάσεως 2. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
4: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
5: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
5: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
6: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό, Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
7: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510-29400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
8: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
9: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική Εφέσου.
10: Αγάπη μου!
11: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα καλιά για καθάρισμα!
10: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
11: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
13: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
12: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: τέταρτο ημέρο εκπομπής. Ένα τηλεκουσκούς είναι στην παρέα σου, ένα τηλεκουσκούς είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Τέταρτο ημέρο, πότε μπήκαμε στο. Δεν σου πω ποτέ για το άγχος που με κατακλείζει αυτή τη στιγμή.
0: Σε κατακλείζει.
1: Με κατακλείζει το άγχος. Λιλιπούτι καραμελιστές.
0: Ναι.
1: Έχω πάθει το εξής. Ήθελα σήμερα το πρωί να ταΐσω το γατάκι, αυτό το γατάκι το που έχω βρει τέλος πάντων το άρρωστο. Να του δώσει ένα διβίω κλπ. Το οποίο με βλέπει και πιέζει. Όπως με συγχωρείτε, παιδιά, συγγνώμη για το έγκαιζο. Αλλά με φοβάται πάρα πολύ γιατί του ανοίγω το στόμα και του βάζω ένα διβίω μέσα. Τι να κάνω, πώς θα γίνει καλά. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, μπαίνει σήμερα μέσα στο σπίτι.
0: Και το πρέπει... γατάκι αυτό το κρατήσεις.
1: Δεν ξέρω, άφησε με στην ησυχία μου.
0: Μάλιστα.
1: Μπαίνει μέσα στο σπίτι, Παναγιώτη, και δεν το βρίσκω. Δεν ξέρω πού είναι. Και το έχω αφήσει μέσα στο σπίτι. Απλά πήρα την άμμο που εκεί που την είχα, ξέρω εγώ, στην αποθήκη ξέρω, που μπαίνει να βγαίνει. Πήρα την άμμο, την έβαλα μέσα στο σπίτι, στο κέντρο κιόλα.
0: Για να τη βρει.
1: Για να τη βρει. Και λέω, αν τα κάνει χάλια, δεν ξέρω αν θα επιβιώσει. Δεν ξέρω. Και τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί μέσα στο σπίτι. Παιδιά, όποιο έχει κάτι να μου στείλει ένα μήνυμα. Τι θα είναι αυτό
0: γενικά,
1: που θα βρω.
0: Γενικά, ακού λίγο. Δεν ξέρω τώρα το κακόμερο αυτό, αλλά γενικά τα γατάκια είναι πολύ στην άμμο του. Είναι πάρα πολύ υποχόντρια. Σου λέω γιατί έχω γάτο. Mm. Εμένα, δηλαδή, θυμάμαι κάποια στιγμή όταν ήταν μωρό ακόμα ο Θόρ. Προσπαθούσε. Το παιδί ήθελε να κάνει την ανάγκη του. Και να κλαίει, να μην καταλαβαίνω. Και τι είχαν

0: Γιώργος Μαζονάκης επιπτώσεις. Ο Γιώργος Μαζονάκης ετοιμάζει μια πολύ ωραία συναυλία στις 10 του Ιούνιου στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Τρανό στην Προβλήτα Β. Θέλω να δω συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Και εγώ θέλω να δω συναυλία.
0: Δηλαδή θα πάω.
1: Και εγώ θέλω.
0: Μα εγώ θα πάω.
1: Α, και είναι Τετάρτη.
0: Ναι, μια εβδομάδα πριν. Τα Mad Video Music Awards.
1: Βέβαια, συγκλονιστικά τώρα, έτσι. Μιλάμε, θα γίνει χαμός
0: στα Mad Video Music Awards. Στο λέω, εσένα που σου φωνεί.
1: Ναι, και τελειώνει εκεί όλο αυτό.
0: Φωνή.
1: Ναι, που είναι η φωνή του Mad.
0: Φωνές.
1: Ακούω φωνές.
0: Οι άνθρωποι φεύγουν.
1: Ναι.
0: Που μας ακούνε εμένα να ουρλιάζουν. Λοιπόν. Δεν μ' αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης, και επιστρέφουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: ξαφνικά που λέει και η Κέιτ που ακούσαμε το υποσυνείδητο.
1: Αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν.
1: Φτάσαμε στο τέλος.
0: Ένα daily couscous έφτασε στο φινάλε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια. Η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ. Συνεχίζεται εδώ. Εμείς αύριο.
1: Τα σπουδαία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει, ο

0: Daily Couscous.
1: Πανόραμα.
2: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
3: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγει σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
4: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
3: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 2315 00711.
4: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
3: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
5: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
4: Arla Group.
5: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
4: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
5: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Τηλέφωνο 23510 39 686 και Θεσσαλονίκη 2310 722 900.
5: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
8: Αγάπη μου!
9: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
8: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
9: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
9: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2315 10 47 999.
0: Πανόραμα.

0: Πανόραμα 100,8. Πανόραμα,
1: πανόραμα. Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
1: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
0: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
2: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 951 735 και 6942 2759 85.
0: Ζαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
4: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
5: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
4: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
5: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
4: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
6: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
7: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
6: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
8: Γάμο. Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
11: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα!
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
3: Από τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας? Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
4: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
5: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
6: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
7: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
6: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
7: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
6: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
9: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδοσο Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-846858.
10: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
9: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
10: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
11: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ. Πιέρια Στρώμ. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
12: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
13: Έρχεται στην Κατερίνη την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 6.30 και στις 9 και 4 στο κινηματογράφο Ευκαρπίδη.
12: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Χάσαμε τη θεία. Stop. Προπόληση μόνο των Ιαπών.
14: Πανόραμα 100,8.
15: Πανόραμα.
16: Η ώρα είναι 11.
14: Πανόραμα 100,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική και δεν τελειώνει ποτέ.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι. Μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 2315 10 76 823.
3: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
4: Arla Group.
3: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
4: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
3: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Τηλέφωνο 2351-039-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
3: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παραδοσύρινης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
1: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη, Εθνικής Αντιστάσεως 2. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Είσαι για ρεμέτζο.

0: συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
2: Πανόραμα 100,3.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς μου είστε? 12 και 1 πρώτο λεπτό. Είμαστε και πάλι εδώ, συνεπέστατοι στο ραντεβού μας και χωρίς αργοπορία, στο ραδιόφωνο των επιτυχιών.

0: πανόραμα. Και σήμερα στην παρέα σας εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών μαζί, στο πανόραμα 100,8 και διαδικτυακά στο www.panoramafm.gr ο Κώστας Λιμπερόπουλος και η εκπομπή Οιμένων Ελληνικά. Μια πολύ όμορφη, πολύ ζεστή μέρα. Παιδιά, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Μην ακούτε κανέναν που λέει ότι θα χαλάσει ο καιρός. Εγώ πιστεύω ότι από εδώ και πέρα ο καιρός θα είναι έτσι ζεστός. Και αν αυτή η ζέστη αντέχεται, αλλά θα έρθουν και μέρες που θα ψάχνουμε δροσιά, θα ψάχνουμε σκιές, διότι οι θερμοκρασίες θα ανέβουν πάρα πολύ. Μπείτε στην παρέα μας και σήμερα. Οι τρόποι επικοινωνίας λειτουργούν κανονικά. Τα μηνύματά σας αλλά και το τηλεφωνικό μας κέντρο, το οποίο το γνωρίζετε, 2351 079 888. Μπαίνετε στην παρέα μας, επιλέγετε το δικό σας αγαπημένο τραγούδι και φυσικά περνάτε ένα πολύ όμορφο και ευχάριστο δίωρο, όπως σας συμβαίνει καθημερινά σε αυτήν εδώ την συντροφιά. Και σήμερα να πούμε ότι χορηγεί στην εκπομπή μας το 3 Angels στην οδό Ξηρομερίτου 14. Το καλύτερο χειροποίητο κόσμο αλλά και πολλά όμορφα δώρα σας περιμένουν στο κατάστημα 3 Angels στην Ξηρομερίτου 14, διαχειρός Ιωάννας Ανανιάδη. Επίσης, το τυπογραφείο Γιώργος Απλαχίδης, το καλύτερο τυπογραφείο της πόλης και όχι μόνο της πόλης, ολόκληρο του νομού θα έλεγα εγώ, οι καλύτερες εκτυπώσεις offset αλλά και ψηφιακές για εσάς τους επαγγελματίες, και τώρα ανοίγετε και τα καλοκαιρινά σας μαγαζιά, καταπληκτικές δημιουργίες σε τιμοκαταλόγους, σε καταλόγους, ό,τι εσείς θέλετε να δημιουργήσετε, το τυπογραφείο Απλαχίδης σας περιμένει για να σας παρουσιάσει τις καλύτερες ιδέες του. Επίσης στην παρέα μας η ταβέρνα τα 13 αδέρφια βρίσκεται στην παραλία της Κοτίνας. Έκανε πρεμιέρα την Πρωτομαγιά. Θα είναι μαζί μας για όλο το καλοκαίρι του 2026. Σας περιμένει για να απολαύσετε καταπληκτικές γεύσεις και βέβαια θαλασσινά κρεατικά τις ώρες, σούβλες μαγειρευτά αλλά και καλή μουσική, διότι η ταβέρνα τα 13 αδέρφια και φέτος το καλοκαίρι θα μας εντυπωσιάσει με τα καταπληκτικά live που θα δημιουργούνται στο χώρο τους. Και επίσης στην παρέα μας το Σκοτίνα Room Συντριβάνης βρίσκεται στην παραλία της Σκοτίνας. Πάμε να ακούσουμε, δεν θέλω να χρονοτριβώ περισσότερο, να ακούσουμε τους χορηγούς μας και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
1: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερίτου 14, Κατερίνη.
2: Είμαστε δύο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
3: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
2: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
3: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
2: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
3: Τα θαλασσινά.
2: Πες και για τα μαγειρευτά.
3: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
2: Κάνεσαι τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
4: Ψισταριά εστιατόριο τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
5: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
6: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
5: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
6: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
5: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο!
6: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
5: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
7: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
8: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Απλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
10: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

0: Τα καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Πανόραμα 100,8, Κώστας Λιμπερόπουλος. Παιδιά, γίνεται χαμός στα μηνύματά σας. Δεν ξέρω, είναι και από χθες που δεν μπορούσαμε να έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Καλημέρα σε όλους σας.
2: Μαζί εμείς οι δύο.
1: Βλέπω και κάποια μηνύματα έτσι παραπονεμένα. Παιδιά, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Χθες δεν είχαμε τη δυνατότητα επικοινωνίας. Η τεχνολογία, ρε παιδί μου. Είναι αυτό, είναι πάρα πολύ καλή τεχνολογία, αλλά άμα γίνει μια στραβή με την τεχνολογία, μέχρι να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει, θέλει δουλίτσα. Μιχάλης Κατζηγιάννης, εσύ είσαι πάνω απ' όλα. Την καλημέρα μου στους φίλους στο εξωτερικό, τους παραπονιάριδες. Καλημέρα Μάρθα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Ελένη που μας ακούνε από το Μόναχο. Την καλημέρα μου στο Βασίλη και στην οικογένειά του που μας ακούει από το Ρέγκισμπουργκ. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μου στο Ρούσελσχάιμ, στον Χρήστο, στον Γιώργο, στον Μάκη. Την καλημέρα μου στον Αβραάμ από το Μάνχαϊμ. Έχουν στείλει και χθες μηνύματα, γι' αυτό τους λέω πρώτα. Την καλημέρα μου στη Μαρία από το Λούντεσάιντ. Καλημέρα στην Αφροδίτη από Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μας στην Γιάννα από Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Την καλημέρα μας στην Χριστίνα από Σικές. Την καλημέρα μου στο Βασίλη, την Ελεονόρα και την Δέσποινα που μας ακούν στην παραλία Κατερίνη. Την καλημέρα μας στην Τίνα και στην παρέα της από το Λιτόχωρο. Μας λέει ότι πέρασε μια πολύ όμορφη βραδιά στα 13 αδέρφια την Πρωτομαγιά. Ήταν εξαιρετική βραδιά. Η ταβέρνα τα 13 αδέρφια που θα μας εκπλήξουν σίγουρα ευχάριστα με πολύ όμορφες λαϊκές βραδιές και δημοτικές, έτσι. Και βέβαια με τα φανταστικά φαγητά που μας σερβίρουν εκεί οι άνθρωποι, με χαμόγελο, με συνέπεια, ό,τι καλύτερο. Στην παραλία της Κοτίνας, ταβέρνα εστιατόριο τα 13 αδέρφια. Την καλημέρα μου να στείλω και στην Όλγα από την ταβέρνα τα 13 αδέρφια. Την καλημέρα μου και στον Βαγγέλη. Την καλημέρα μου και στον Αποστόλη. Γεια σου Αποστόλη, Κόζη. Καλό μεσημεράκι.

Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποια είναι τα φρέσκα μηνύματα. Γίνεται ένας χαμός εδώ. Λοιπόν, την καλημέρα μου στην Βέρεια, στην Αλίκη που μας ακούει από την πανέμορφη Βέρεια και μας γράψει το μήνυμά της. Είσαι τυχερός, Κώστα, που ζεις στον ομορφότερο νομό της Ελλάδος. Φυσικά, παιδιά, ο νομός Πιερίας, από ό,τι μας γράφει, ετοιμάζεται και αυτή για τις καλοκαιρινές της διακοπούλες. Εμείς προτείνουμε το καλύτερο, Αλίκη, σε σένα και στην οικογένειά σου και σε όλους τους φίλους. Και τα καλύτερα θα τα βρείτε μόνο στην παραλία της Κοντίνας. Σε εξαιρετικό φαγητό, στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια. Και βέβαια για τη φιλοξενία σας, τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Rooms in Drivanis που ανανεώνονται, ανακαινίζονται και θα ανοίξουν τις πύλες τους περίπου στα μέσα του Μάη και θα είναι μαζί μας μέχρι και τέλη Σεπτέμβρη. Φροντίστε να κλείσετε το δωματιάκι σας σε αυτή την πανέμορφη παραλία της Κοντίνας. Ανδρομάχη, να σου ψέμα για τη φίλη μας την Αλίκη που το ζήτησε. Την καλημέρα μας στον Στέφανο. Καλημέρα στην Μαρία από Νικήτη Χαλκιδικής. Την καλημέρα μας στην Ηλιάνα από Θεσσαλονίκη Καλαμαριά. Την καλημέρα μας και στην Έλσα από Καλαμαριά. Έλσα, πολύ ωραίο το τραγούδι, αλλά όχι της παρούσης ώρας. Κάτι άλλο αν θέλεις. Καλημέρα στον φίλο τον Αδάμο, το μοναδικό. Γεια σου, Αδάμο. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2.
1: Πάμε να γυρίσουμε λίγα χρόνια πίσω τώρα. Ένα τραγούδι που πραγματικά είχα πάρα πολύ καιρό να το ακούσω. Μη σας πω και χρόνια. Την καλημέρα μας στον φίλο που έστειλε μήνυμα από το Ρέγκεσμπουργκ εκεί με την οικογένειά του και ζήτησε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι από τον Αντώνη Βαρδί. Σ' αγάπησα στο μέγιστο βαθμό. Έτσι για να θυμόμαστε και τραγούδια που κάποτε τραγουδήσαμε, χορέψαμε. Από τα πολύ ωραία τραγούδια του Αντώνη Βαρδί.

0: Και κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε το πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό break. Να ακούσουμε τις χορηγάρες της εκπομπής μας, να ακούσουμε και τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και σε λιγότερο από 3 λεπτά είμαστε πάλι μαζί σας με υπέροχο τραγούδι από Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Πανόραμα 100,8.
2: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
3: Τι λες στον κόσμο ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
2: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
3: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
2: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
3: Τα θαλασσινά.
2: Πες και για τα μαγειρευτά.
3: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
2: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
4: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
2: Και κάθε Δευτέρα live λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
3: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
1: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
4: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
1: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
4: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο!
1: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
4: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
5: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
6: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
11: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
10: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
12: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
13: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
14: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
15: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
14: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
15: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
14: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
16: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
17: Καθαριστήρια, συνεργεία καθαρισμού, Αλέξης. Με έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
18: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
17: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
19: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
20: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
21: Η ώρα είναι 12:30.
22: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12:02. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Επανήλθαμε. Δεν αργήσαμε πολύ. Εντάξει, κάτι περισσότερο από 3 λεπτά κάναμε. Καλημέρα στην Βίκη. Καλημέρα στην Γεωργία. Την καλημέρα μας στην Παναγιώτα. Καλημέρα στην γυναικοπαρέα από Λεπτοκαριά. Για να δω και τα ονόματα, μην κάνω κανένα λάθος. Στην Βούλα, στην Άννα, στην Ελένη, στην Χριστίνα και στην Δέσποινα. Καλημέρα στην Νατάσα από τον Πλαταμόνα Πιερίας. Την καλημέρα μας τον Γιάννη και την αδερφή του την Ελένη από τον Παντελεήμονα. Παράπονο το έχεις ρε Γιάννη, πότε θα έρθω για καφέ, έλατε. Να καλημερίσω, να καλημερίσω και την υποδιευθύντρια. Καλημέρα Λιτσάκη, να έχεις μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Την καλημέρα μου και στο Σωτήρι σου. Την καλημέρα μου και στον μικρούλι του Βυρονάκο σου. Και φυσικά την καλημέρα μου και την αγάπη μου στην μοναδική Ολγίτσα.

ξέρεις πολλούς. Ο Πάνος Κιάμος από τα πολύ ωραία του τραγούδια, νέα κυκλοφορία. Την καλημέρα μας στην Ανδρομάχη, την καλημέρα μας στην φίλη μας την Φιλίτσα που μας ακούει και αυτή από το εξωτερικό, από την Στουτγκάρδη. Καλημέρα στην Δήμητρα και στον σύζυγό της τον Νίκο. Την καλημέρα μας την Αντιγόνη. Και θέλει να αφιερώσει στην αδερφή της και στις δύο κόρες της. Καλημέρα στα κορίτσια από Θεσσαλονίκη, από τον, από το Κορδελιό. Καλημέρα μας στο Κορδελιό, εκεί στην παρέα της φίλης μας.

Καταπληκτικό τραγούδι πάνω σκιάμος για τα κορίτσια από Λεπτοκαριά. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι, ένα πάρα πολύ όμορφο ντουέτο. Ένα τραγούδι που έχει ιδιαίτερη σημασία για την Έγλη. Θέλει να το αφιερώσει στον Σωτήρη της με πάρα πολύ αγάπη. Έτσι αυτά τα όμορφα θέλω να ακούω. Αποστολία Ζώη, Νίνο Ξυπολιτάς. Μία λέξη με πολλά νοήματα. Εσύ.

Λοιπόν, πάμε σε πολλά δικά σε αγαπημένα τραγούδια. 50 λεπτά μετά τις 12. Κώστας Λιμπερόπουλος εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. Πανόραμα 100,8 και διαδικτυακά στο www.panoramafm.gr. Να καλημερίσω και τον φίλο το Σάκη, ο οποίος βρίσκεται εκεί στη Σκοτίνα Πιερίας, στην παραλία της Σκοτίνας Πιερίας, και ανανεώνει τα υπέροχα Σκοτίνα Room στην Τριβάνη, στα δωμάτια που περιμένουν και φέτος το καλοκαίρι να σας φιλοξενήσουν για να περάσετε καταπληκτικές και οικογενειακές διακοπούλες σε έναν πολύ όμορφο χώρο, μέσα στο πράσινο, ιδιωτικό πάρκινγκ, παιδική χαρά, πολύ όμορφα δωμάτια, κλιματιζόμενα, ιδιωτική κουζίνα και βέβαια η φιλοξενία από τους οικοδεσπότες οι καλύτεροι. Καλημέρα Σάκη. Καλημέρα Όλγα. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι.

0: Αυτή είναι η Ζόζεφιν, μας τραγούδισε το «Είσαι μια θεά». Τώρα να σας πω την αλήθεια, ωραία το είπε, δεν μπορώ να πω ότι δεν το είπε ωραία, αλλά σαν τον Κωστόπουλο δεν το είπε. Λοιπόν, εγώ είμαι και λίγο της λαϊκούρας, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και αμέσως μετά τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε με το προτινόμενο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα που παρεπιπτόντως χθες, από ό,τι βλέπω εδώ σε κάποια μηνύματα, δεν το μετέδωσα κιόλας. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτές οι κακές μέρες μας. Λοιπόν, το ξεχάσαμε χθες. Δεν πειράζει, πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής, να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε με το προτινόμενο τραγούδι της εβδομάδος.
1: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
2: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
3: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
2: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
3: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
2: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
3: Τα θαλασσινά.
2: Πες και για τα μαγειρευτά.
3: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
2: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
4: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
5: Και γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
10: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
9: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
10: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
9: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
10: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
9: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
11: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
12: Στήλη, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
13: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
14: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
13: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
15: CNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 951 735 και 6942 2759 85.
16: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
17: Arla Group.
16: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
17: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
16: Arla Group. 5 χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
17: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
16: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
18: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το προτινόμενο τραγούδι. Ένα καταπληκτικό ντουέτο. Γιώργος Αλκαίος, Αρετή και Τεμέ. Και Τιμέ. Να το λέω και σωστά. Άκου και Τεμέ. Και Τιμέ, λοιπόν. Πολύ ωραίο τραγούδι. Άμα δε εδώ. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι παλιό, αλλά είναι πολύ πολύ αγαπημένο. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Αυτό είναι το προτινόμενο τραγούδι της εβδομάδας και θα είναι μέχρι και την Παρασκευούλα.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Αυτό ήταν λοιπόν το προτινόμενο τραγούδι αυτή την εβδομάδα. Καλημέρα στον φίλο το Σταύρο. Καλημέρα στον Μπάμπη. Την καλημέρα μου στον φίλο το Λάκη. Να είσαι καλά φίλε Λάκη. Την καλημέρα μου στην Εκταρία. Την καλημέρα μου στην Δέσποινα. Καλημέρα στην Ατάσα. Την καλημέρα μας στην Αγγελική.

0: σε αδειωμά.
1: Λοιπόν, ευχηθούμε και εμείς χρόνια πολλά στην Ελένη. Σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Έτσι μας ενημέρωσε η φίλη της η Νατάσα. Ζήτησε να ακούσει από Ηλία Βρετό το χρόνια μας πολλά.
0: Σήμερα πρεμιέρα.
1: Δεν ξέρω, γιορτή δεν είναι σήμερα, είμαι σίγουρος.
0: Καμέρα.
1: Καλά, αλλιώς θα την ήξερα εγώ. Ειδικά εγώ κιόλας. Αλλά γενέθλια σίγουρα κάποιοι θα έχετε. Δεν ξέρω αν έχετε κι άλλη γενέθλια. Να σας ευχηθώ έτσι από το ραδιόφωνο χρόνια πολλά.

0: ας μη μιλάμε πια. Χρόνια μας πολλά.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

0: πανόραμα 100,8.
1: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
2: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
1: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
2: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
1: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
2: Τα θαλασσινά.
1: Πες και για τα μαγειρευτά.
2: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
1: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
3: Ξυσταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
2: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
4: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
5: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
4: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
5: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
4: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
5: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
6: Πανό!

0: Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα, 100,8.
1: Εδώ είμαστε 20 λεπτά, 21 για την ακρίβεια, μετά τις 1, συντονισμένοι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, Πανόραμα 100,8, και διαδικτυακά μας ακούτε από παντού και πάντα 24 ώρες το 24ωρο, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, το ραδιόφωνο που ακούν και άλλα ραδιόφωνα. www.panoramafm.gr, μπαίνετε μέσα στην ιστοσελίδα μας. Ενημερώνεστε για τις νέες κυκλοφορίες, ενημερώνεστε για τα νέα του νομού μας, αλλά και γενικά για τις ειδησούλες, και βέβαια επικοινωνείτε κιόλας μαζί μας από εκεί. Ο Κώστας Λιβερόπουλος καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 12 μέχρι και τις 2 το μεσημεράκι, σας φτιάχνει τη διάθεση με δικές σας αγαπημένες μουσικές επιλογές, αλλά και με δικές μας. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Γιώργο Παπαδόπουλο, και αυτό δική σας επιλογή.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: πανόραμα 100,8.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
6: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
7: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ? 13 είμαστε.
6: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
7: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
6: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
7: Τα θαλασσινά.
6: Πες και για τα μαγειρευτά.
7: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
6: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
8: Ψισταριά εστιατόριο Τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23-520-91-572.
6: Και κάθε Δευτέρα live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
7: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
9: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
7: Πήγαινε έτος στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
10: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
11: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
12: Φέτος φύγαμε για διακοπές στη Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
11: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα. Family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, WiFi.
12: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
11: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο!
12: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-224164.
11: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
11: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
11: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
11: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510-45540.
11: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
13: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
14: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
13: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
15: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
16: Πάλι απρόσκλητο στο σώμα σου.

Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο. Χρήστος Μενιδιάτης και από το δικό σας και αγαπημένο. Παιδιά, μη ζητάτε άλλα τραγούδια. Καλημέρα σε όλους σας. Να είστε πάρα πάρα πολύ καλά. Τι όμορφη και ζεστή μέρα, παιδιά, σήμερα πραγματικά. Να καλημερίσω και την Ολγίτσα, η οποία τελείωσε την υποχρέωσή της στον παιδικό σταθμό και επέστρεψε στο σπίτι της. Να χαλαρώσει πλέον. Ο Δήμος και η τρέλα

Και νομίζω ότι ένας λογαριασμός τώρα από την Κατερίνα Λιόλιου είναι ταμάμ. Ταμάμ. Ωραία λέξη αυτή το ταμάμ. Τουρκική αλλά ωραία. Ταμάμ. Ταμάμα. Για την Ολγίτσα που της αρέσει πάρα πάρα πολύ. Ολγίτσα τώρα ξέρεις ξεκίνησαν οι εργασίες κάτω στην παραλία της Κοτίνας. Να πάρεις τη μαμά μια μέρα και να πάτε να βοηθήσετε εκεί την γιαγιά την Όλγα και τον παππού το Σάκη στις δουλειές, έτσι. Θα πεις το Σαββατοκύριακο τη μαμά να πάτε να βοηθήσετε τη γιαγιά να κάνετε δουλίτσες. Μην το ξεχάσεις, θα την πεις. Μαμά, πάμε να κάνουμε δουλίτσα κάτω στο Σκοτίνα Room στην Τριβάνης.

Βαγγέλης Χατζηγιάννης, να είσαι εκεί. Την καλημέρα μου να στείλω στον φίλο τον Γιώργο, στο τυπογραφείο Σαπλαχίδης και σε όλα τα παιδιά που εργάζονται εκεί. Καλή δουλίτσα να έχετε, παιδιά. Το τυπογραφείο Σαπλαχίδης που παρουσιάζει και προτείνει τα καλύτερα σε όλους εσάς. Και φυσικά μπορείτε να δείτε

0: καταπληκτικές επιλογές αλλά και τις πραγματικά υπέροχες δημιουργίες του τυπογραφείου Σαπλαχίδης στο www.saplachidis.gr. Επόμενο τραγούδι, Νίκος Οικονομόπουλος, Θα ζητάς τη ζωή μας πίσω. Την καλημέρα μας στην Ευγενία. Καλημέρα στην Ελβίρα. Την καλημέρα μου στη Βούλα, στο εξωτερικό, στην Γερμανία. Την καλημέρα μου στον Χρήστο, επίσης από το εξωτερικό. Μάλλον κάπως αργά άνοιξες, φίλε Χρήστο. Τελειώνω τώρα πως μου γράψεις το μήνυμά σου. Την καλημέρα μου στην Ελισάβετ, από το Αιγίνιο Πιερίας. Την καλημέρα μου στον φίλο τον Σάκη, τον προσωπικό μου κομωτή. Καλημέρα Σάκη μου. Καλημέρα στην Γεωργία και στην Ελένη.
1: Άχνη στις

0: Αυτός είναι ο Θέμης Αδαμαντίδης μαζί με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Άναψε μου ένα τσιγάρο.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Και πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Είναι από τον αγαπημένο Νίκο Κουρκούλη. Πάρε με απόψε αγκαλιά ή αλλιώς πίστεψέ με. Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι από τον Νίκο Κουρκούλη. Την καλημέρα μου να στείλω εδώ στους χορηγούς της εκπομπής μας. Την καλημέρα μου στην Όλγα, τον Βαγγέλη, τον Αποστόλη, στην Ταβέρνα τα 13 Αδέρφια, στην παραλία της Κοτίνας. Η καλύτερη πρόταση για πραγματικά πολύ καλό φαγητό σε ένα πανέμορφο περιβάλλον. Όλο το καλοκαίρι του 2026 θα είναι στην παρέα μας. Την καλημέρα μου στο Σάκη και την Όλγα στα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room στην Τριβάνης. Σας περιμένουν να σας φιλοξενήσουν σε αυτή την πραγματικά πανέμορφη παραλία της Πιερίας, στην παραλία της Κοτίνας, και να περάσετε ένα πανέμορφο καλοκαιράκι. Επίσης την καλημέρα μου στο Γιώργο το Σταπλαχίδη, στο τυπογραφείο Σταπλαχίδης, που βρίσκεται στη δεύτερη πάροδο επί της οδού Ειρήνης, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Την καλημέρα μου στο Γιάννη στο ZNK Workshop Mechanical Service, στο Σβορώνο Πιερίας. Η καλύτερη μηχανική για το αυτοκίνητό σας βρίσκονται εκεί. Να είστε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, πρώτα ο Θεός, αύριο στις 12. Να είστε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά. Να έχεις μια πολύ όμορφη ημέρα, μικρή Ολγίτσα. Να περάσεις πολύ όμορφα, να ξεκουραστείς και να απολαύσεις την ημέρα σου. Καλή σου μέρα, Ολγίτσα. Γεια και χαρά σε όλους. Να είστε καλά.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: 100,8 Πανόραμα.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
4: Και τώρα like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
5: Έπεσα

0: αγάπη.
1: Χαίρετε αγαπημένα μου φιλαράκια. Τι κάνετε, πάλι εδώ παιδιά στη θέση μας, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Είστε καλά, όλα καλά, όλα ανθυρά, χαμογελάτε, είστε αισιόδοξοι, θα πρέπει να είστε παιδιά. Έρχεται καλοκαιράκι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τις αγαπημένες μουσικές επιλογές που εσείς επιλέγετε κάθε φορά στα μηνύματά σας. Βλέπω τα τραγούδια που θέλετε και εμείς εδώ παίζουμε αυτά που θέλετε εσείς. Λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα με τα

0: καινούριο.
1: Τετάρτη σήμερα και ξεκινάμε με Survivor. Παιδιά, τι γίνεται, τι αναστάτωση σε αυτό το Survivor. Τι κρίνια, τι κακία, τι παθαίνω κι εγώ σαρδάμ σαν το σιφάκι, παιδιά. Λοιπόν, σταμάτησε η ψηφοφορία του κοινού και αρχίζουν όλοι και βγάζουν τον πραγματικό τους εαυτό. Ήθελα να ξέρω, αν μετά από κάποιες εβδομάδες ξαναβγεί η ψηφοφορία του κοινού, τι θα γίνει, παιδιά, εκεί πέρα. Για εξηγήστε μου.

στη μουσική.

κραυγή αγωνίας από γιατρούς, παιδιά. Και συγκεκριμένα βλέπω έναν εδώ στο... Είχαμε δει μια κοπέλα που έκλαιγε στα social και βλέπω εδώ και έναν γιατρό, έναν άλλο γιατρό, ο οποίος λέει δουλεύουμε 32 ώρα σερί. Έφτασα σε ένα...

0: Live στη μουσική.
1: Άκου δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι εδώ.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr. Πανόραμα.
5: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
6: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
0: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
0: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
0: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζακ ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
2: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές Τζακιών στις καλύτερες τιμές.
0: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
2: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352061252.
0: Χυτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
3: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Έρχεται στην Κατερίνη την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 6.30 και στις 9.15 στο κινηματογράφο Ευκαρπίδη.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Χάσαμε τη θεία. Stop. Προπόληση μόνο το λίγο.
7: Πανόραμα 100.

0: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς τα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
1: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
0: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
1: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
0: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
2: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
3: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
2: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
4: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85. Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
5: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
11: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
10: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
11: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
12: Φυτώρια Σβορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο 4 ανήλικοι που είχαν διαρρήξει κατάστημα στα Γιάννενα. Τώρα, παιδιά, και οι ανήλικοι. Δηλαδή, συνέχεια ακούμε τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω, παιδιά. Προσέξτε τα παιδιά σας.

Οδυσσέα Ελίτη, α πούμε, και κάτι, παιδιά, έτσι να μα ηρεμήσει, να μα γεμίσει την ψυχή. Να χαίρεσαι τρία πράγματα στη ζωή σου: την καλή υγεία, δύο φίλους και μια αγάπη.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
1: Είναι ώρα φαγητού, η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
3: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
1: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα του

0: με ζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ. Στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα με ζεδοπολείο. Το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10. Στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
4: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
2: Πανόραμα 100,8. Τώρα είναι 3.
5: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε!

0: Αγαπημένα ζώδια και ατάκες, επιστροφή παιδιά παλιάς αγάπης έρχεται. Το νου σας παιδιά μην επιστρέφετε στο παρελθόν. Μόνο κακό θα κάνετε, καλό δεν νομίζω να βγει. Αν κολλήσεις μαζί μου δύσκολα ξεκολλάς, λένε καρκίνος, λέον ζυγός και σκορπιός.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπιάσεις.

αγαπημένα ζώδια και τάκες, σε σκέφτομαι καθόλου φιλικά, σε εισαγωγικά. Δηλαδή, παιδιά σκέφτονται διαφορετικά, αλλά δεν το λένε, δεν ανοίγονται εύκολα αυτά τα ζώδια. Ταύρος, Καρκίνος, Λέων, Παρθένος, Σκορπιός και εγώ καιρός.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη, Εθνικής Αντιστάσεως 2. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
6: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
5: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
6: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
5: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
7: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
8: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
7: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
9: Αγάπη μου!
10: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα καλιά για καθάρισμα?
9: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
10: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
12: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
11: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
13: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
14: Arla Group.
13: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
14: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
13: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
14: Τηλέφωνο 23510 39 686 και Θεσσαλονίκη 23107 22 900.
13: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
11: Πανόραμα.
15: 100,8.
16: Πανόραμα. Πανόραμα.
17: Η ώρα είναι 3:30.
18: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε!

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Γιαννικόπουλος. Ποιος είναι ο Βίκτορ? Είναι ένα παιδί θαύμα, ο 15χρονος που συνεργάζεται με την NASA και θέλει να ενώσει ιατρική και

τέλος και σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Like στη Μουσική. Για σήμερα όμως, αύριο πάλι μαζί σας περιμένω για να πούμε πάρα πολλά νέα και από το Survivor. Και εννοείται viral νέα και ό,τι γίνεται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Παιδιά, παίρνουμε τα καλύτερα και σας τα λέμε εδώ στην εκπομπή Like στη Μουσική. Στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Να μου προσέχετε τον εαυτό σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε και να χαίρεστε. Φιλάκια από μένα, γεια σας.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Πανόραμα.
1: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
3: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
2: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
4: CNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971 951 735 και 6942 275985.
5: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Κυριακή Ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
0: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
1: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
0: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα. Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-846858.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Πανόραμα 100,8.
5: Η ώρα είναι 4.

0: Αυτά σε ποιον τα πουλάς? Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Μία πόλη, ένας σταθμός, δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος Τουλίκας, Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος Τουλίκας, άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο, Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982, πάντα δίπλα σας.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
7: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
8: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
9: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
10: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζακ ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
11: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
10: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
11: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352061252.
10: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά. Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 2310-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
12: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
13: Έρχεται στην Κατερίνη την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 18.30 και στις 9.15 στον κινηματογράφο Ευκαρπίδη.
12: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Χάσαμε τη θεία. Stop. Προπόληση.

0: Στο ραδιόφωνο σου παίζουν μόνο αυτά που σου αρέσουν. Πανόραμα 100,8. Πανόραμα.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
6: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
7: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
6: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
7: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
6: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
8: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Πανόραμα 100,8.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351 0 79 660.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα. Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 846858.
8: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
9: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
1: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
2: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
1: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
0: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
3: Είσαι γερεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
0: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
0: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: γαϊδεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Πανόραμα

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω.
1: Καλώς ήρθατε αγαπητοί μου ακροατές, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και τεταρτιάτικο παρτάκι δεν έχετε ξαναζήσει. Πάρτι θα κάνουμε σήμερα. Μη μου πείτε ότι η ώρα είναι περίεργη, θα σας μαλώσω. Οι ωραίες ραδιοφωνικές στιγμές δεν έχουν ώρες και μέρες. Μείνετε απλά συντονισμένοι.

Η καλύτερη εκπομπή της πόλης παίζει εδώ. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και φυσικά το περιεχόμενο και σήμερα της εκπομπής είναι το γνωστό, μη εξαιρεταίο και αγαπημένο. Throwback ενότητα με το τι έγινε σαν σήμερα, σαν σημαντικό γεγονός. Ενότητα που θυμόμαστε, μας θυμίζει μάλλον. Ονομαστικές εορτές και επαιτίους αν υπάρχουν. Φυσικά viral ειδήσεις θα τις δούμε σε λίγο. Too cold to be hot με κρύο ανέκδοτο. Η ενότητα που αγαπάμε όλοι, αλλά μπορεί να σας εκνευρίζει κάποιες φορές, το ξέρω. Και φυσικά στο τέλος της εκπομπής, πρόταση ταινίας ή σειράς. Όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Εδώ ακούτε πρώτη τις καινούργιες μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, τις πρώτες μας μεταδόσεις και φυσικά όλα τα παλιά αγαπημένα τραγούδια. Φυσικά εξυπακούεται ότι ό,τι χωράει μέσα σε 2 ώρες.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

0: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά, αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
2: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
3: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
8: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
9: Πανόραμα 100,8.
10: Η ώρα είναι 6:30.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μέσα από τα social media περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Βρείτε τα social media μου ως Ιορδάνης Αγαπητός Official σε όλες τις πλατφόρμες ή του ραδιοφώνου και εκεί ζητήστε μου το αγαπημένο σας τραγούδι, κάντε ένα ωραίο story της εκπομπής και ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα για να μπορούμε να κάνουμε repost και φυσικά μπορείτε να στείλετε και εσείς τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, γιατί όχι και τις ευχές σας. Σας περιμένω στα social media, μην διστάζετε, έλατε να γίνουμε και εκεί μια πολύ μεγάλη και δυνατή παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Τώρα σαν σήμερα λέω, ακούστε τώρα τι έχει γίνει σαν σήμερα. Άμα φύγει και αυτό από μπροστά μου θα είμαι πολύ καλύτερα, τέλεια. Το 1991, λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη, διεξάγεται η μάχη στο Λεβούνιο. Ο αυτοκράτορος του Βυζαντίου Αλέξιος ο πρώτος, ο Κομνηνός, νικά του Πετσενέγκους και τους εξασφαλίζει από την ιστορία, τους εξαφανίζει, με συγχωρείτε, αυτό ήτανε σοκαριστικό, έτσι, δεν το ήξερα, τους εξαφάνισε, τους Πετσενέγκους. Ποιοι είναι αυτοί οι Πετσενέγκοι? Λοιπόν, θα πω να το γκουγκλάρω και θα σας το πω σε λίγο.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξέρω ότι θα σκεφτείς τώρα πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως, μείνε απλά συντονισμένος εδώ.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε. Πανόραμα.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη, Εθνικής Αντιστάσεως 2. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας. Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία. Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
9: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
10: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
9: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
10: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
9: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
11: Σαλαμάκι.
12: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
13: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
12: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
14: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
15: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
16: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
17: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζακ ενεργειακά, για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
18: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
17: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράντζα, κοπή, σαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
18: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
17: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
19: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
19: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
2: Υπεύθυνος.
11: Ράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδοσης Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα, Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 846858.
20: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
11: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
20: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
21: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
22: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
23: Έρχεται στην Κατερίνη την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 6.30 και στις 9.15 στο κινηματογράφο Ευκαρπίδη.
22: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Χάσαμε τη θεία. Stop. Προπόληση Mall.com.
24: Πανόραμα 100,8.
25: Πανόραμα. Πανόραμα. Η ώρα είναι 7.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Και θέλω να σας πω ότι ο Τζακ Νόρις, είμαι σίγουρος πως δεν το γνωρίζετε, αλλά έχει μετρήσει μέχρι το άπειρο 2 φορές. Και τώρα είναι στην τρίτη.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Δεν θέλω ντροπές, δεν θέλω δισταγμούς. Σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, είτε στα δικά μου Ιορδάνης Αγαπητός Official, είτε του ραδιοφώνου, και μέσα από αυτά μπορούμε να επικοινωνούμε πληροφορίες, να ακούμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να κάνουμε repost τα δικά σας story.

βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: Radio Show.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και η ταινία thriller που προτείνω από πλατφόρμα Netflix σήμερα έχει τίτλο Fair Play. Το Fair Play δεν είναι ένα κλασικό thriller με κυνηγητά και όπλα, είναι ένα ψυχολογικό thriller σχέσεων και εξουσίας. Και γι' αυτό λειτουργεί τόσο δυνατά. Δύο νέοι χρηματοοικονομικοί αναλυτές είναι ζευγάρι, αλλά το κρατούν κρυφό λόγω της δουλειάς τους. Όταν όμως ένας από τους δύο παίρνει μια μεγάλη προαγωγή, η ισορροπία αρχίζει να διαλύεται και η σχέση μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Η ταινία πατάει πάνω σε ζήλια, φιλοδοξία, ανασφάλεια και έλεγχο και δημιουργεί μια πολύ ασφιχτική ατμόσφαιρα. Είναι έντονη, νευρική και πολύ σύγχρονη, ιδανική θέλω να σας πω για όσους θέλουν ένα θρίλερ που παίζει με το μυαλό και τις δυναμικές ενός ζευγαριού.

Μπογδάνης αγαπητός, η εκπομπή της Τετάρτης έχει τελειώσει. Θα ευχηθώ καλό υπόλοιπο σε ό,τι να κάνετε. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο αν δυσκολεύεστε. Καλή αντάμωση για αύριο. Και εννοείται ότι σας περιμένω αύριο με την ίδια χαρά, ενθουσιασμό, αγωνία, όλα μαζί. Όλα μαζί. Και τι έχω ετοιμάσει για αύριο δεν μπορώ να σας πω από σήμερα. Συντονιστείτε αύριο.

0: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
2: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
1: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
3: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971 951 735 και 6942 275985.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 23510 28351 και στο pieriastrom.gr.
6: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των

0: παιδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου, αναγνωρισμένο από το κράτος. 15 χρόνια επιτυχιών με υπεύθυνο σπουδών τον καθηγητή μουσικής και μαέστρο της Ορχήστρας Νέων Δίου Νίκο Πατρί. Λειτουργούν τμήματα ανώτατων θεωρητικών ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής, τμήματα κλασσικών και παραδοσιακών οργάνων. Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου στην Καρίτσα Πιερίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973-2283-73 και στα social media.
2: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ταξίδι στις μελωδίες, άλλη μία Τετάρτη στον αέρα. Έξι Μαΐου, μπήκαμε και στο Μάιο. Ανθισμένα όλα. Εντάξει, φάγαμε λίγο κρύο την Πρωτομαγιά, ρε παιδί μου. Ήταν το τρίμηνο αυτό, μας το χάλασε λίγο, ε. Τι λέτε, μας το χάλασε. Έκανε κρυουλάκι, αναβλήθηκαν και αρκετές εκδηλώσεις, έτσι, πανηγυράκια. Τέλος πάντων, για να περάσει καλά ο κόσμος, διοργάνωναν πολλοί συλλόγοι, φορείς. Εμείς εδώ, δεν πτωούμαστε, άλλη μια Τετάρτη εδώ μαζί, παρεούλα. Θα περάσουμε μαζί μέχρι τις 10 σχεδόν. Σήμερα καλεσμένος ένας φίλος από τα παλιά, ο Λεωνίδας ο Βλάχος. Βλάχος είναι το επίθετο, να ξέρετε. Μεγάλος τρομπετίστας, μεγάλος μουσικός. Τιμή μας εδώ που τον έχουμε στην Κατερίνη. Θα μας πει ο ίδιος πώς σκέφτεται να αναδείξει αυτό το όργανο, την τρομπέτα, εδώ στην Κατερίνη, μιας και είναι καθηγητής στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης, συνάδελφος. Και έχουμε να πούμε πολλά, πολλά και ευχάριστα πραγματάκια. Έτσι είναι. Πιστεύω να περάσατε ωραία, να είστε καλά από την προηγούμενη εβδομάδα. Και όποια προβλήματα υπάρχουν, παιδιά, τα προσπεράσουμε. Πέρασε και ο Ολυμπιακός εχθές. Θα τα πούμε. Περιμένω και τα μηνυματάκια σας. Πάμε στο επόμενο τραγουδάκι, να σας το αφιερώσω σε όλους σας. Ο Άγγελός μου. Στίχη Νίκος Μωραήτης και μουσική Στέφανος Κορκολής.

Έτσι φίλες και φίλοι, ξεκινήσαμε λίγο, τι λίγο, όμορφα ξεκινήσαμε. Ωραίο τραγουδάκι, δεν μπορώ να πω. Και θα συνεχίσουμε έτσι δυναμικά με την θαλασσογραφία. Στίχη μουσική, να, για να θυμηθώ, Διονύσης Αβόπουλος. Για πάμε.

μια πάρα πολύ όμορφη εκτέλεση από την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Στίχη μουσική Διονύση Σαββόπουλο, θαλασσογραφία για όσους δεν το ξέρετε το κομμάτι. Είπαμε εδώ παίζουμε τραγούδια που δεν είναι στην playlist και γι' αυτό κάνουμε τη διαφορά. Δόξα τον Κύριο και έχουμε πάρει συγχαρητήρια από όλους σας. Πάμε στο επόμενο τραγουδάκι, στο Μανώλη Λιδάκι, Άστρα μη μαλώνετε.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
3: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351 0 79 660.
4: Μουσικό εργαστήριο Λίμπου, αναγνωρισμένο από το κράτος. 15 χρόνια επιτυχιών με υπεύθυνο σπουδών τον καθηγητή μουσικής και μαέστρο της Ορχήστρας Νέων Δίου Νίκο Πατρί. Λειτουργούν τμήματα ανώτατων θεωρητικών ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής, τμήματα κλασσικών και παραδοσιακών οργάνων. Μουσικό εργαστήριο Λίμπου στην Καρίτσα Πιερίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973 22 83 73 και στα social media.
5: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
6: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
7: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
6: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
7: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
6: Επιπλούπολη, το επιπλό στα μέτρα σου.
8: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ, ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι από το κέντρο της Κατερίνης. Ράδιο Πανόραμα ή μουσικό πανόραμα για τους παλιούς, όσες δεν το θυμάστε ρε παιδί μου, ή όσοι το θυμάστε. 100,8 συντονιστείτε, γιατί η εκπομπή Ταξίδι στις Μελωδίες πάντα μας έχει έτσι εκπλήξεις ωραίες, όμορφες. Ήρθε η στιγμή, τώρα ετοιμαζόμουν έτσι, ήρθε ο φίλος μου, ο καλεσμένος μου, ήρθε ο Λεωνίδας ο Βλάχος, ο Βλάχος ο Λεωνίδας. Λεωνίδα, σε καλωσορίζω εδώ στο σταθμό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα μου σε εσένα και στους ακροατές του σταθμού. Τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας στο ραδιόφωνο του Άρου. Στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, στο ραδιόφωνο, εδώ, στο μουσικό πανόραμα, στο πανόραμα 100,8.
1: Είναι μια υπέροχη τοποθεσία στο κέντρο της Κατερίνης.
0: Πώς το βλέπεις?
1: Εξαιρετικά.
0: Έχουμε θέα,
1: εξαιρετική,
0: καλή έτσι.
1: Θέα, εξαιρετική.
0: Όπω ομορφιέ. Και είναι και ακόμα μέρα. Είναι ακόμα μέρα. Φαντάσου τώρα όταν νυχτώνει, όταν είναι στολισμένη η πόλη, η πλατεία κάτω φαίνεται. Ομορφιές.
1: Για εμάς τους Έλληνες αυτή η ώρα είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας.
0: Έτσι το λες,
1: ναι, πάρα πολύ.
0: Γιατί το λες αυτό, γιατί απολαμβάνεις καλύτερα εσύ κάτι?
1: Όχι, τους αρέσει. Έτσι, αρέσει αυτό το, όταν φεύγει πλέον το φως και ο ήλιος.
0: Το σούρουπο.
1: Είναι το σούρουπο.
0: Άρα, είσαι καλλιτέχνης. Είσαι καλλιτέχνης, φίλε μου. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον Λεωνίδα τον Βλάχο. Να πω δύο λόγια, μου επιτρέπεις? Γιατί έψαξα και μάζεψα έτσι κανένα δύο στοιχεία. Ο Λεωνίδας ο Βλάχος σπούδασε τρομπέτα στο κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Και στην Αγγλία, από ό,τι βλέπω θα μας τα πεις, είσαι πτυχιούχος αρμονίας αντίστοιχης ενοργάνωσης και διεύθυνσης πνευστών οργάνων. Τι ρε φίλε, πότε τα έχεις κάνει αυτά και είσαι και μικρό παιδί? Έχεις εργαστεί στο κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης και στα μουσικά σχολεία, συγγνώμη, Θεσσαλονίκης, Αμίντεο, Σέρες, Δράμα, Κομωτινή. Τι έχεις κάνει, όλη την Ελλάδα έχεις εργώσει?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε εργώσει όλη την Ελλάδα και όχι μόνο εγώ βέβαια σαν Λεωνίδας, αλλά ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουμε στην εκπαίδευση το έχουμε κάνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν είμαι πρώτος ούτε θα είμαι ο τελευταίος. Οι λεγόμενοι παλιοί συμβασιούχοι δηλαδή, οι αναπληρωτές όπως θέλει να τους λέει.
0: Οι ορομίστοι.
1: Οι ορομίστοι και όλοι.
0: Πω, πω ρε φίλε, τώρα είπες μια λέξη, θα πιαστώ από την εκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Ας μπούμε έτσι κατευθείαν στο ψητό.
1: Ας ξεκινήσουμε από εκεί βέβαια.
0: Ας μπούμε στο ψητό. Είσαι καθηγητής εδώ στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης.
1: Βέβαια, βρίσκομαι, ναι, η πέμπτη χρονιά που βρίσκομαι με οργανική θέση πλέον στο Μουσικό Σχολείο της Κατερίνης, ως καθηγητής τρομπέτας.
0: Τι σημαίνει οργανική θέση για να καταλάβουμε?
1: Είναι ότι είναι θέση που την κατέχω, την έχω δηλαδή, ότι είμαι μόνιμος σε αυτή τη θέση.
0: Ότι θα είσαι εδώ εσύ.
1: Είμαι εδώ, δηλαδή.
0: Μπράβο. Δηλαδή ένα παιδί, ας πούμε, ότι όταν θα ξεκινήσει να μάθει τρομπέτα, να μην φοβηθεί ότι θα αλλάξει ο δάσκαλος, να μην ανησυχήσει δηλαδή στην ουσία ότι θα αλλάξει ο δάσκαλος ή θα φύγει ο δάσκαλος μου και
1: όχι,
0: να μην το συνεχίσει.
1: Όχι, όχι, όχι. Είμαστε αυτοί οι οποίοι μένουμε εδώ πλέον. Δηλαδή είναι εδώ η θέση μας δηλαδή, και θα βρίσκει και τα επόμενα χρόνια.
0: Πώς το βλέπεις το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης σε σχέση και με τα άλλα σχολεία που πήγες?
1: Εξαιρετικό, πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ μου αρέσει δηλαδή εδώ πέρα η Κατερίνη. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη. Καλό κλίμα μέσα στο σχολείο. Εξαιρετικοί συνάδελφοι. Και η κοινωνία δηλαδή της Κατερίνης το έχει αγκαλιάσει το Μουσικό Σχολείο.
0: Εσένα, σε έχει αγκαλιάσει η κοινωνία της Κατερίνης?
1: Ναι, πλέον το γνωρίζεις ότι πλέον μένω δηλαδή.
0: Εντάξει, κοίταξε. Η έκπληξη της χρονιάς ήταν πέρυσι που με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες: κοίταξε, πατρί, βρήκα σπίτι στην Καρίτσα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή άφησε τη Θεσσαλονίκη. Είχε να έρθει στην Καρίτσα, ρε φίλε.
1: Δεν την άφησα τη Θεσσαλονίκη. Απλά έρχομαι και στην Καρίτσα και στην Κατερίνη. Εντάξει, Θεσσαλονίκη είναι λίγο δύσκολο να την αφήσει.
0: Εντάξει. Άλλωστε η Καρίτσα είναι και το μικρό Παρίσι, λένε. Έχει και ωραία ψητά.
1: Όλα αυτά τα έχετε.
0: Έτσι, έτσι. Έχει όμορφα πράγματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα, μια και λέμε, αναφέρομαι και για το χωριό. Το χωριό μου δηλαδή.
1: Ναι.
0: Σε αγκάλιασε το χωριό?
1: Ναι. Ναι.
0: Πώς είδες τον κόσμο? Είναι κοινωνικός?
1: Αρκετά κοινωνικός ο κόσμος και πραγματικά με έχει αγκαλιάσει. Εγώ περίμενα σαν ένας ξένος άνθρωπος που με εμφανίστηκε εκεί να είναι λίγο, πώς να το πω, επιφυλακτική απέναντι μου. Έχω ζήσει το ακριβώς αντίθετο. Απέναντι από την ευρύτερη κοινωνία, δηλαδή μέσα στο αυτό χωριό σας, την Καρίτσα.
0: Πώς τα λες. Δεν υπερβάλλεις. Λες την αλήθεια, έτσι.
1: Καθόλου.
0: Να δώσουμε και χαιρετίσματα εκεί στον Τάκη τον Πατρί και στον Κώστα τον Πατρί.
1: Σε όλα.
0: Γιατί τώρα αυτή είναι ξαδερφάκια μου, ας πούμε, αλλά είσαι εκεί θαμώνας, έχεις κάνει έτσι ένα στέκι που είναι ωραίο να κάνουμε στέκια, γιατί ξέρουμε και πού θα μας βρει ο άλλος.
1: Τα στέκια ήταν, ναι, μου αρέσουν τα στέκια σε όποια πόλη και αν πήγα, και δεν είναι αλήγες.
0: Ναι, μα το διαβάσαμε εδώ πέρα. Λοιπόν, είσαι με οργανική θέση, είσαι στο Μουσικό Σχολείο 5 χρόνια, είναι η πέμπτη σου χρονιά.
1: Η πέμπτη χρονιά είναι, ναι.
0: Βλέπεις κάπου, μάλλον να πάω στα θετικά, το πρόσημο είναι θετικό γιατί γίνεται σχολείο από το παραχρόνο?
1: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σύν. Το μεγαλύτερο σύν που βλέπω αυτή τη στιγμή στο Μουσικό Σχολείο της Κατερίνης είναι αυτό που είπες αυτή τη στιγμή. Ότι θα υπάρχει ένα κτίριο το οποίο πραγματικά σύγχρονο προδιαγραφών, ένας χώρος δηλαδή που για την μαθητική, μαθητιώσα νεολαία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Το να βλέπεις ένα καινούριο κτίριο, να βρίσκεσαι μέσα σε ένα καινούριο κτίριο με όλα αυτά όπως έχει προβληθεί ότι θα γίνει το Μουσικό Σχολείο της Κατερίνης. Και το καλό είναι ότι θα το έχουμε και σχετικά σύντομα, όχι την επόμενη χρονιά, την μεθεπόμενη χρονιά σήμερα με το πλάνο. Οπότε φαίνεται θα είμαστε μέσα.
0: Θα είμαστε, έτσι.
1: Θα είμαστε μέσα.
0: Γιατί το ακούμε κάθε χρόνο και.
1: Μην ξεχνάμε ότι ζούμε στην Ελλάδα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, συγγνώμη κιόλας. Πρέπει να τα ξεπεράσουμε αυτά, ρε παιδί μου. Όταν δίνονται δεσμεύσεις, όταν δίνονται τα χέρια που λέμε, να γίνονται τα πράγματα.
1: Κάποια στιγμή.
0: Όπως λες, είναι ατού τώρα. Βέβαια, για το Μουσικό Σχολείο, έτσι, για να έχει μια δομή. Να ξέρει ο μαθητής, ο καθηγητής που βρίσκεται, να τα έχουμε μαντρωμένα τα παιδιά.
1: Βέβαια, δεν είναι μόνο το κτίριο και οι εγκαταστάσεις, είναι και οι άνθρωποι. Mm-hmm. Το να θέλει και να περνάει καλά ένας μαθητής και να έχει αυτό που θέλει να ζήσει μέσα από το σχολείο, είναι και από τη μεριά των ανθρώπων, των καθηγητών, των εγκυριώτων, των συμμαθητών του. Mm-hmm. Και ένα πολύ σημαντικό θέμα, θέλω να πω, σε σχέση με τα παιδιά που φοιτούν μέσα στα μουσικά σχολεία, είναι η κοινωνικοποίηση η οποία υπάρχει. Και αυτό επιτυχάνεται πάρα πολύ εύκολα μέσα από τα σύνολα.
0: Από τα σύνολα.
1: Τα μουσικά σύνολα δηλαδή των μουσικών σχολείων. Όχι μόνο της Κατερίνης, σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα σύνολα των είδη, χοροδία, ορχήστρα.
1: Αυτό ήθελα να πω. Τα μουσικά σύνολα, τις χοροδίες, τις ορχήστρες, όλα αυτά τα μουσικά σύνολα τα οποία υπάρχουν μέσα. Mm-hmm. Που τα παιδιά από ένα κρίκο ξεκινάνε και γίνονται μια αλυσίδα. Μια αλυσίδα.
0: Σημαντικό αυτό που λες.
1: Και μαθαίνουν τι είναι η κοινωνικοποίηση μέσω αυτό. Mm-hmm. Χώρια, πράγματα τα οποία πιστεύω αργότερα θα έχουν να τα θυμούνται. Δηλαδή, ειδικά εδώ πέρα στην Κατερίνη, βλέπουμε ότι πάρα πολλά μουσικά σύνολα του Μουσικού Σχολείου συμμετέχουν ενεργά μέσα στην κοινωνική ζωή της πόλης. Με συναυλίες, mm-hmm. με παρουσιάσεις, με πάρα πολλές εκδηλώσεις, αλλά όχι μόνο και στην Κατερίνη, όχι μόνο στην Κατερίνη, αλλά και στην Πιερία φυσικά, εννοούμε mm-hmm. βέβαια και σε όλο τον νομό, αλλά και σε άλλες πόλεις.
0: Τι καλύτερο για ένα παιδί να έχει εκδηλώσεις,
1: ακριβώς,
0: στην ουσία.
1: Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει να δει ένα παιδί 15-16 χρονών γυμνασίου λυκείου, να μπορέσει να βρεθεί παράδειγμα όπως έγινε πέρυσι στη συνάντηση των μουσικών σχολείων στο Μέγαρο Θεσσαλονίκης.
0: Μπράβο.
1: Και να βρεθεί από τη θέση του θεατή στη θέση αυτού που παράγει το μουσικό έργο. Να βρίσκεται δηλαδή πάνω στη μουσική σκηνή, πάνω στη σκηνή.
0: Και να χειροκροτούν τον ίδιο, έτσι.
1: Ναι, να αλλάξει ο ρόλος αυτός. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ, ότι ένα παιδί θα έχει να θυμάται κάτι τέτοιο στη ζωή του. Και δεν είναι απαραίτητο φυσικά, γιατί υπάρχει μια σύγχυση σε κάποιους ανθρώπους ότι ένα παιδί που έρχεται στο μουσικό σχολείο mm-hmm. θέλει να γίνει μουσικός. Όχι.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Όχι απαραίτητα. Ή θα πρέπει να γνωρίζει μουσική για να μπει μέσα στο μουσικό σχολείο, να δώσει τις κατακτήρες της εισαγωγικής εξετάσεις. Όχι, δεν είναι αυτό το ζήτημα.
0: Να πιαστούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, γιατί έρχεται και ο χρόνος τώρα.
1: Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις στο μουσικό σχολείο από την Δευτέρα και θα πάμε μέχρι την Δευτέρα Ιουνίου.
0: 2 Ιουνίου.
1: Ώρα, 2 Ιουνίου, ναι. 10 Ιουνίου, όπου στις 2 η ώρα τελειώνουν οι αιτήσεις. Mm-hmm. Σας καλούμε όσοι θέλετε να κάνετε την αίτηση. Μπορείτε να τηλεφωνήσουν στο τηλέφωνο του σχολείου στο 235-0-31-444 για περισσότερες πληροφορίες, είτε στο site του σχολείου.
0: Μπράβο ρε φίλε, που τα ξέρεις όλα, που τα θυμάσαι.
1: Για περισσότερες πληροφορίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά και στην προσπάθεια των καθηγητών και του Μουσικού Σχολείου θέλουμε να απευθυνθούμε στην κοινωνία, να έρθουμε μέσα στην κοινωνία και mm-hmm. θα ξεκινήσουμε μέσα στις επόμενες μέρες παρουσιάσεις σε όλα τα δημοτικά της πόλης. Απευθυνόμαστε καθηγητές να έρθουν να μιλήσουμε, να δουν τα όργανα, τα μουσικά που διδάσκουν.
0: Σας δέχονται στα δημοτικά σχολεία όταν κάνετε μια αίτηση?
1: Υπάρχει θετική γνώμη και γενικότερα το θέλουν.
0: Το θέλουν, έτσι. Ή τώρα θα χάσουμε ώρες, μπορεί να λέει ο διευθυντής, η διευθύντρια, ο δάσκαλος. Γιατί πάτε εκεί και απαιτείται ένα δύο ώρο τουλάχιστον.
1: Απαιτούμε. Απαίτηση δεν υπάρχει.
0: Απαιτείται να παρουσιάσετε, εννοώ.
1: ναι,
0: δεν υπάρχει απαίτηση.
1: Προτείνουμε.
0: Προτείνετε.
1: Να παρουσιάσουμε και να εξηγήσουμε κάποια πράγματα στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Δεν έχει αρνητική.
1: Όχι, έτσι, δεν έχει αρνητική υπόσταση. Το αντίθετο, μάλιστα βλέπουμε ότι τα παιδιά το ζητάν, το θέλουν. Mm-hmm. Γιατί γίνονται ένα με το σύνολα. Δηλαδή παίρνουν τα όργανα, δοκιμάζουν μόνο. Μια καλιά, κι αν έχεις φύγει, εγώ περιμένω.
0: Τι, για όλα τα παιδιά. Βέβαια, όχι μόνο αυτά που κάνουν οδείο ή ιδιαίτερα ή γενικά
1: όχι,
0: μουσική.
1: Καθόλου. Οι εξετάσεις που οι οποίες έχουν υπάρξει από το Υπουργείο των Μουσικών Εξετάσεων είναι καθαρά και για παιδιά τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει τη μουσική. Για να έχουν δηλαδή τη μουσική, να δούμε τη λεγόμενη μουσική αντίληψη.
0: Μπράβο.
1: Γενικότερα απέναντι.
0: Και υπάρχει επιτυχία, υπάρχει στόχος. Πάντα είναι τέσσερα τα τμήματα.
1: Τέσσερα τμήματα.
0: Είναι πάνω από 100 αιτήσεις σίγουρα κάθε χρόνο, 120, 130.
1: Εξαρτάται τη χρονιά. Ναι,
0: ναι. Μεγαλώνει ο ανταγωνισμός γιατί όσο πιο πολλά παιδιά.
1: Βέβαια, ναι.
0: Τα ίδια θα μπουν, απλώς ανταγωνίζονται πιο πολλά παιδιά.
1: Ναι, υπάρχει το θέμα των εισαγωγικών εξετάσεων όπως
0: ναι.
1: Το προείπα πριν.
0: Ανεβαίνει το επίπεδο, ρε παιδί μου. Πρέπει να γράψει το παιδί όσο μπορεί καλύτερα.
1: Όσο μπορούν καλύτερα.
0: Μπράβο.
1: Και ανάλογα και τις πόλεις, δηλαδή ας πούμε το βλέπουμε σε άλλες πόλεις υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο μουσικό της Θεσσαλονίκης το ποσοστό είναι τεράστιο για να μπορέσει να μπει ένα παιδί μέσα. Δηλαδή πρέπει να πιάσει 97-98%.
0: Α, πρέπει να είναι τόσο υψηλό.
1: Τόσο ψηλό αυτά.
0: Τόσο υψηλό. Ναι. Εντάξει, υπάρχει και είναι και πολλά χρόνια, έτσι κι αλλιώς είναι πολλά χρόνια το μουσικό της Θεσσαλονίκης, αλλά υπάρχουν και πολλά οδεία γενικά, σχολές.
1: Ναι, δεν θα
0: το σκεφτώ. Ο ανταγωνισμός
1: είναι
0: πολύ
1: διαφορετικό. Άλλο
0: είναι εκατομμύριο κόσμος.
1: Άλλο είναι εκατομμύριο και πολύ μεγαλύτερο και σε ένα ανταγωνισμό μιας άλλης πόλης σαν την Αθήνα, η οποία είναι 5 εκατομμύρια,
0: ναι, ναι, βέβαια, έτσι. Ναι. Είσαι εδώ 5 χρόνια, ζεις. Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, δηλαδή Θεσσαλονίκη Καρίτσα, πηγαίνω έρχεσαι. Είσαι καθηγητής και στη Βέρεια, στο Δημοτικό 2.
1: Στο Δημοτικό 2 της Βέρειας, στο Δημοτικό 2 της Καλαμαριάς.
0: Mm-hmm. Το οποίο αυτό.
1: Αλλά και στο Δημοτικό 2 της Κατερίνης.
0: Και της Κατερίνης.
1: Έχω ξεκινήσει και μια συνεργασία φέτος με το Δημοτικό 2 της Κατερίνης και με το τμήμα της Φιλαρμονικής να προσπαθήσω να βοηθήσω μέσω της διδασκαλίας παιδιά που θέλουν να έρθουν σιγά σιγά στη Φιλαρμονική του Δήμου Κατερίνης. Άλλωστε, είμαι ένα παιδί που ξεκίνησε μέσα από τη Φιλαρμονική. Οι περισσότεροι πνευστοί της εποχής μου από μέσα από την Φιλαρμονική, την τοπική Φιλαρμονική ξεκινήσαμε.
0: Οι πιο πολλοί δηλαδή οι πνευστοί παίρνουν το μικρόβιο από την Φιλαρμονική.
1: Στη Φιλαρμονική του Δήμου Λιβαδιάς όπου κατάγομαι, έτσι ξεκίνησα κι εγώ.
0: Λιβαδιά, βλάχος, επίθετο. Τι, τα έχεις όλα, ρε φίλε. Και επίθετο και καταγωγή.
1: Εντάξει, στερεά Ελλάδα.
0: Εντάξει, στερεά Ελλάδα. Γιατί εκεί δεν είστε βλάχοι, τι είστε.
1: Έχει και βλάχος, έχει.
0: Ντόπιοι, ντόπιοι, τι είστε.
1: Ντόπιοι, εντάξει.
0: Καραγκούνιδες. Όχι, είναι πιο πάνω. Πιο πάνω οι καραγκούνιδες.
1: Θεσσαλία, πέρα.
0: Έτσι. Εδώ τώρα ανέφερες για την Κατερίνη και θέλω να σταθώ στην πόλη μου. Γιατί δίνουν αγώνα τα παιδιά. Στη Φιλαρμονική, τις προάλλες, ας πούμε, πριν 2 χρόνια, 3, τώρα δεν θυμάμαι καλά, δεν υπήρχε καν Φιλαρμονική να βγει έξω στην παρέλαση. Ήταν καλεσμένοι από τη Θεσσαλονίκη κάποια άτομα. Δηλαδή υπάρχει ένα μπέρδεμα.
1: Δεν τα γνωρίζω ακριβώς όλα αυτά γιατί αφορούν στο παρελθόν, δηλαδή, αλλά ναι. Γνωρίζω ότι υπάρχει.
0: Όχι, τώρα θέλω να πω, έχει συσταθεί, είναι έχει, δυναμική.
1: Ναι, βέβαια, ναι, υπάρχει μια δυναμική και υπάρχει μια προσπάθεια να έρθουν παιδιά.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή, ρε φίλε Λεωνίδα, έτσι.
1: Απερίγραπτη.
0: Και αυτή η Καραμπατάκη πάει τρένο, πάει τρένο.
1: Πολύ καλή, ναι.
0: Λοιπόν, έχω φιλοξενώ, είμαστε στην εκπομπή Ταξίδι της Μελωδίας, φιλοξενώ το φίλο μου, το Λεωνίδα το Βλάχο. Λεωνίδα, να σταθούμε λίγο στις σπουδές. Πες μας λίγο δύο πραγματάκια. Πού σπούδασες με...
1: Δύο πραγματάκια, να μην κουράσουμε και τον
0: κόσμο.
1: Ναι,
0: δύο πραγματάκια και επιγραμματικά.
1: Κρατικό Δίδυο Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Δίπλωμα του Κρατικού Δίδυο Θεσσαλονίκης. Όπως προείπες πριν, επίσης έχω κάνει για τα πνευστά μουσικά όργανα διεύθυνση ορχήστρας και
0: ενοργάνωσης.
1: Mm-hmm. Ναι, αρμονία και αντίστοιξη.
0: Όλα Θεσσαλονίκη αυτά.
1: Όχι, την αρμονία δεν τη σύστηκε κανένα κάπου άλλο. Mm-hmm. Αλλά και το κρατικό έχω κάνει αυτά τα δύο που είπα. Και μετά βέβαια εξετάσεις εισαγωγικές του UAE University.
0: Opa.
1: Master Music and Performance in Trumpet.
0: Αγγλία.
1: Αγγλία, ναι. East Anglia.
0: Ναι, και πώς τα κατάφερε ένα παιδί από την Λιβαδιά να πάει η Αγγλία.
1: Μπήκε στο αεροπλάνο. Μπήκε στο αεροπλάνο, μπήκε στο τρένο, μπήκε στο λεωφορείο. Έφτασε εκεί, έδωσε εξετάσεις δύο φορές.
0: Ναι, κάτσε, περίμενε λίγο, γιατί μας ακούνε και παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν και να κάνουν κάτι παρεμφέρει, επειδή μου, όχι στην τρομπέτα και σε άλλα όργανα.
1: Βέβαια.
0: Είναι τόσο εύκολο, κάνεις μια δήλωση, πρέπει να δώσεις ένα βιογραφικό, τι πράγμα, τι γίνεται.
1: Εύκολο δεν είναι τίποτα σε αυτή τη ζωή.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Θέλει, προαπαιτεί βέβαια.

0: πάρα πολλά χρόνια πίσω μελέτης και προσπάθειας για να φτάσεις σε ένα επίπεδο για να μπορέσεις να δώσεις αυτές τις εξετάσεις. Σε οποιοδήποτε, όχι μόνο στην Αγγλία, είτε στη Γαλλία, είτε στη Γερμανία, είτε στην Ολλανδία, οτιδήποτε. Στη σημερινή εποχή, βέβαια, τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο εύκολα. Έχουν γίνει πάρα πολύ πιο εύκολα, πιο εύκολη πρόσβαση, πιο εύκολος ο τρόπος να μπορέσει να φύγει το εξωτερικό σε σχέση με το παρελθόν.
1: Ναι, φυσιολογικό και είναι. Έχουμε και όλα αυτό. Τα ΜΜΕ, όλα τα.
0: Μια δύσκολη διαδικασία. Τότε που το θυμάμαι, δηλαδή, πολύ
1: δύσκολη. Πόσα χρόνια, 2 χρόνια ήσουν?
0: Ναι, ήμουν 2 χρόνια.
1: Δύο χρόνια και έμενα, τρομπέτα εκεί.
0: Ναι, έμενα στο Λονδίνο και ανέβαινα στο Norwich.
1: Τι λέει ρε παιδιά. Ναι. Τώρα μου θύμισε ένα τραγούδι για το Λονδίνο, αλλά δεν είναι τη ώρα.
0: Δεν είναι τη ώρα.
1: Θα το πούμε άλλη φορά κάτι δίαν οι δυο μας.
0: Ναι.
1: Και συνσυμφωνικές.
0: Εντάξει, γύρισα πίσω μετά και στην Ελλάδα. Συνεργασία ήμουν στη Φιλαρμονική του Δήμου Θεσσαλονίκης κάποια χρόνια και εξακολουθώ κάποιες φορές να συμμετέχω με το σύνολο της Φιλαρμονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, επαγγελματικό σύνολο, με τη Συμφωνική του Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Καλαμαριάς και στη Λάρισα και στο Βόλο συμμετοχές και στην Κρατική Ορχήστρα κάποιες συμμετοχές.
1: Πολυθεσίτης είσαι, ρε φίλε μου.
0: Όχι, δεν ήταν πολυθεσίτης. Απλά πήγαινες και έπαιζες κάποιες φορές.
1: Καλά,
0: δεν
1: ήταν, ναι,
0: σ' άλλα είχα συμβάσεις, αλλά συμμετείχα.
1: Τα εξτραδάκια σου. Αυτή είναι η δουλειά σου έτσι κι αλλιώς.
0: Και φυσικά σε πάρα πολλά οδεία της πόλης και της περιφέρειας, στο δημοτικό και στο κρατικό οδείο είχα δουλέψει. Καθηγητής της Καλαμαριάς, όπως είμαι ακόμα, της Θεσσαλονίκης, του Παύλου Μελά, της Κοζάνης, της Βέρειας και όχι μόνο.
1: Και, όχι
0: και
1: μόνο,
0: στην Αλεξανδρούπολη έχω φτάσει.
1: Να πούμε ότι είσαι και στο μουσικό εργαστήρι.
0: Ναι, είμαι και στο μουσικό εργαστήριο. Αυτό πρέπει να το πεις.
1: Σε παρακαλώ, γιατί κάνουμε δουλειά εκεί στην Καρίτσα, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Σε παρακαλώ, είμαστε ένα χωριουδάκι που προσπαθούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, όμορφα πράγματα. Βέβαια. Είτε λέγονται παραδοσιακά όργανα, είτε και πνευστά και σύγχρονα όργανα.
0: Ναι.
1: Αλλά έδωσες μια πνοή φέτος και πέρυσι που ήρθες, από πέρυσι δηλαδή πώς ήρθες. Έχεις δώσει μια πνοή με τα πνευστά σου, έναν άλλον αέρα, ρε παιδί μου, που θα το έλεγα έτσι λίγο πιο έλεγκα, θα το έλεγα εγώ.
0: Πρέπει να το δώσουμε και αυτό.
1: Ναι, τώρα. Και δεν είναι μόνο αυτό, εγώ βλέπω στα παιδιά και στους γονείς, γιατί δεν το γνωρίζουν, κακός ή καλός, δεν το γνωρίζουν πολύ καλά το όργανο, την τρομπέτα, τι μπορεί να κάνει η τρομπέτα. Το έχουν πιο πολύ, ξέρεις, οπαδικό. Ντούρο στα γήπεδα.
0: Ναι, το περνά, όταν έχεις τη γνώση, δηλαδή, είτε στο κήπεδο που λες εσύ, ναι, ή στις φιλαρμονικές που βγαίνουν, ας πούμε, στις παρελάσεις μέχρι εκεί. Όχι, ναι, είναι ένα πολύ βρωτό όργανο.
1: Πολύ αμυδρά, δηλαδή.
0: Το οποίο χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά είδη μουσικής. Σε πάρα πολλά είδη μουσικής. Είτε στην κλασική μουσική, είτε σε σύγχρονες μουσικές, σε pop.
1: Ναι, για πες.
0: Pop rock, οτιδήποτε. Τα πνευστά τα ακούς παντού. Είτε πρόκειται για μουσικές της Λατινικής Αμερικής και της jazz σκηνής, είτε ακόμα και πολύ φυσικά και στην δικιά μας εδώ πέρα.
1: Παραδοσιακά.
0: Στην παραδοσιακή ελληνική μουσική. Ειδικά στην Κεντρική Μακεδονία, στην Ανατολική Μακεδονία. Ποιος δεν έχει ακούσει τα πνευστά και ειδικά τις τρομπέτες, ας πούμε, και τα σαξόφωνα και τα κλαρίνα πάνω σε εκδηλώσεις.
1: Και όμως η τρομπέτα δεν είναι τόσο πολύ διαδεδομένη εδώ, τουλάχιστον στην Κατερίνη, στην Πιερία.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε πολλά παιδιά.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια.
1: Θυμάμαι
0: αυτό.
1: Δηλαδή και εγώ στο μουσικό τόσα χρόνια καθηγητής, ας πούμε, είχαμε τον Γκρούντα. Τον Χρήστον τώρα, αν θυμάμαι καλά. Με το Ζόρι. Ένας μαθητής που τώρα είναι στην Ρόδο, νομίζω. Δεν ξέρω αν συνέχισε τη μουσική ή το κάνει παράλληλα. Δηλαδή με το Ζόρι. 3 παιδιά. 2 παιδιά.
0: Δεν είναι δεδομένο και αυτό προσπαθούμε.
1: Γι' αυτό τώρα, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ στην Καρίτσα, στο μουσικό εργαστήρι. Έχουμε τον Λεωνίδα το Βλάχο να κάνει αυτές τις κινήσεις, να δείξει στα παιδιά και στους γονείς ότι η τρομπέτα δεν είναι ένα όργανο μόνο απλώς για την φιλαρμονική ή για το γήπεδο, ή να το πω αλλιώς, είναι για το γήπεδο και για τη φιλαρμονική.
0: Είναι και αυτό.
1: Ναι, απλώς μπορεί να παίξει πολλά περισσότερα πράγματα από jazz, από κλασική μουσική και παραδοσιακή. Και άλλωστε, καλός ή κακός, δεν είναι κακό να δοκιμάζουμε. Έτσι, Λεωνίδα.
0: Όχι, βέβαια. Το σωστό είναι να δοκιμάζουμε.
1: Έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Άλλα παιδιά την έβλεπαν την τρομπέτα από την τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Τώρα την έχουν μπροστά τους.
0: Βέβαια.
1: Σου λένε τι είναι αυτό.
0: Βέβαια.
1: Και πώς μπορούν αυτά τα μικρά τα πλασματάκια να βγάζουν τόσο ήχο, τόσο καλό ήχο, και εμείς οι μεγάλοι να μην μπορούμε να βγάλουμε ήχο. Δηλαδή, έχω τους γονείς, τώρα εσύ δεν είσαι κάθε μέρα, όταν έρχεσαι, περνάνε οι γονείς. Λέει, Νίκο, να δοκιμάσω λίγο, μαέστρο, την τρομπέτα. Άλλο για να δούμε, θα βγάλεις ήχο. Δεν μπορούν να βγάλουν ήχο, φίλε. Οι γονείς. Και έρχονται τα μικρούλια που τα έχεις δείξει και την τεχνική, βέβαια. Εσύ.
0: Βέβαια, ναι, είναι όλα θέμα τεχνικής. Σε όλα τα πράγματα.
1: Και παθαίνουν πλάκα οι γονείς. Λέει, πώς βγάζουν, λέει, ήχο τα μωρά. Λέω, τα μάθε, λέω, δάσκαλος, λέω. Πώς θα γίνει, λέω. Ομορφιές. Φίλες και φίλοι, εδώ από το κέντρο της Κατερίνης, ταξίδι στις μελωδίες. Τα λέμε σήμερα έτσι λίγο όμορφα κοινωνικά με το φίλο μου εδώ, τον Λεωνίδα. Πιάσαμε το μουσικό σχολείο, πιάσαμε τον κοινωνικό περίγυρο λίγο της Κατερίνης. εγώ θα έλεγα να πάμε λίγο και στα κοινωνικοπολιτικά, αλλά μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είσαι ένας άνθρωπος που ήρθες εδώ στο μουσικό και είσαι ενεργός σε όλους τους τομείς. Και μ' αρέσουν οι άνθρωποι αυτοί εμένα προσωπικά που έχουν την άποψή τους και την καταθέτουν.
0: Μάλιστα.
1: Μετά τις διαφημίσεις. Πάμε να ακούσουμε «Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ», Νίκος Παπάζογλου.

0: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.
1: Μουσικό εργαστήριο Λίμπου, αναγνωρισμένο από το κράτος. 15 χρόνια επιτυχιών με υπεύθυνο σπουδών τον καθηγητή μουσικής και μαέστρο της Ορχήστρας Νέων Δίου Νίκο Πατρί. Λειτουργούν τμήματα ανώτατων θεωρητικών ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής, τμήματα κλασσικών και παραδοσιακών οργάνων. Μουσικό εργαστήριο Λίμπου στην Καρίτσα Πιερίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973 22 83 73 και στα

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι: για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερία. Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
6: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές ζακιών στις καλύτερες τιμές.
5: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
6: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
5: Χιτεμπορική πιερία. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
7: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
9: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-846858.
10: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
11: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
12: Έρχεται στην Κατερίνη την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 6.30 και στις 9.15 στον κινηματογράφο Ευκαρπίδη.
11: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Χάσαμε τη θεία. Stop.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου. Αναγνωρισμένο από το κράτος. 15 χρόνια επιτυχιών με υπεύθυνο σπουδών τον καθηγητή μουσικής και μαέστρο της Ορχήστρας Νέων Δίου Νίκο Πατρί. Λειτουργούν τμήματα ανώτατων θεωρητικών ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής. Τμήματα κλασσικών και παραδοσιακών οργάνων. Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου στην Καρίτσα Πιερίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973-2283-73 και στα social media.
15: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί.
16: Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.

0: ταξίδι στις μελωδίες, φίλες και φίλοι. Είμαστε στον αέρα και ακούμε μια πάρα πάρα πολύ όμορφη εκτέλεση με τρομπέτα. Το βάλα έτσι για το φίλο μου εδώ, το Λεωνίδα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
0: Φίλε, παντού παίζει τρομπέτα.
1: Το ξέρουμε.
0: Αυτό που λέγαμε για πριν, παιδί μου. Ναι. Βλέπεις ότι άμα είναι ορχιστρώσεις όμορφα, άμα σεβαστείς το τραγούδι, ένα παραδοσιακό παλιό τραγούδι, το κάνεις στο σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Και πριν πάμε σε αυτό που λέγαμε πριν, και όσοι ανοίξατε τώρα τους δέχτες σας, είμαι ο Νίκος ο Πατρής. Είστε στην εκπομπή Ταξίδι στις Μελωδίες από το κέντρο της Κατερίνης και καλεσμένος μου είναι ο Λεωνίδας ο Βλάχος. Μέγας τρομπετίστας. Γκράντε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στη σπουδή της τρομπέτας. Μπορεί να βιοποριστεί ένα παιδί από την τρομπέτα? Στο σήμερα τώρα, δεν λέω για σένα. Εσύ έχεις κάνει τον κύκλο σου, έχεις πέντε πράγματα ανοιχτά και έχεις κάνει τον κύκλο σου. Τώρα για ένα παιδί που θέλει να ξεκινήσει και να το τρέξει, πέρα από τις σπουδές του που θα το βοηθήσεις, αλίμονο. Μετά.
1: Μετά, εντάξει, διέξοδος που έχει εκτός από το να δουλέψει, ας πούμε, στα σχολεία, ή ότι είτε στις μπάντες του στρατού, σε επαγγελματικά σύνολα, είτε στις ορχήστρες, είτε στις φιλαρμονικές που υπάρχουν επαγγελματικά σύνολα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις. Από εκεί και μετά δεν υπάρχει μεγαλύτερο σχολείο και μεγαλύτερο από τη μουσική σκηνή. Εκεί δείχνεις, εκεί φαίνεσαι.
0: Ναι, θέλει αυτό, αυτό τώρα προδιαθέτει μελέτη,
1: βέβαια,
0: πρόβες.
1: Βέβαια,
0: πρόβες.
1: Βέβαια. Εκτός δηλαδή από τις, όλα αυτά που προανέφερα πριν, υπάρχουν οι κρατικές ορχήστρες, υπάρχουν φιλαρμονικές, οι συμφωνικές ορχήστρες στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, οι φιλαρμονικές οι οποίες είναι επαγγελματικές, όπως είναι του στρατού, των σωμάτων ασφαλείας. Απορροφούν ένα αρκετά μεγάλο αριθμό.
0: Ναι, και οι καθηγητές έτσι, μουσικό, και στα μουσικά σχολεία, και αλλά.
1: Ναι,
0: σαν μπάντα να έχει και ένα εξτρά, σαν να είναι έξω. Και επιπλέον, δηλαδή να έχουν ένα εισόδημα και παραπάνω.
1: Παίζει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και στις μουσικές σκηνές δηλαδή, της Ελλάδας.
0: Δηλαδή, είδαμε από, μεγάλα, από την εποχή.
1: Εγώ παίζω προσωπικά με μια μπάντα μεγάλη, μια ιστορική μπάντα της πόλης της Θεσσαλονίκης, μόνη Κονιέντε, πάνω από 20 χρόνια με το Διογέννη Δασκάλου.
0: Μπράβο.
1: Και με τα πνευστά έχουμε παίξει τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι πιο παραδοσιακό μέχρι. Ό,τι μπορείς να φανταστείς μπορεί να έχουμε παίξει τόσα χρόνια στη ζωή μας.
0: Και πλέον μετά
1: και
0: την εποχή.
1: Στις μουσικές σκηνές και στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, παντού.
0: Του Παντελίδη, ας πούμε, που έβαλε τα πνευστά μέσα.
1: Ναι, αυτό ήταν το.
0: Και μετά τα πήρε και ο Βέρτης και ανέβηκαν οι τρομπέτες.
1: Ακριβώς αυτό συνέβη πάρα πολύ μετά το 8-10, ας πούμε.
0: Ναι, έγιναν οι κλαριτζίδες τρομπετίστες για να έχουν μεροκάματα να πάνε στα μαγαζιά.
1: Βέβαια.
0: Οπότε επικροτούμε.
1: Το επικροτούμε.
0: Έτσι κι αλλιώς ένα παιδί να συνεχίσει τις σπουδές και ακαδημαϊκά φυσικά.
1: Και ακαδημαϊκά φυσικά.
0: Έτσι κι αλλιώς. Και μετά με τις πολλές πρόβες να είναι δεξιοτέχνης στο όργανο και να μπορεί να είναι και έξω στην πιάτσα που λέμε.
1: Πάντα όμως δεν ξεχνάμε ένα πολύ σημαντικό πράγμα, ότι όπως όλα τα πράγματα χρειάζεται κόπος. Αγώνας.
0: Ναι, πες το λίγο αυτό, ρε παιδί μου, γιατί όλοι το έχουμε λίγο. Δεν βαριέσαι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Μάθαμε αυτά, είμαστε εντάξει.
1: Και επιμονή και υπομονή. Ειδικά στο θέμα της μουσικής. Η μουσική και ο αθλητισμός έχουν κοινά χαρακτηριστικά.
0: Έχουν την πειθαρχία.
1: Την πειθαρχία, την υπομονή για να μπορέσεις να φέρεις το αποτέλεσμα.
0: Έτσι είναι. Έχεις δίκιο, δεν έχεις άδικο, αλλά.
1: Στη μουσική βέβαια είναι κάτι διαφορετικό, γιατί δεν έχεις ενισχυτικά. Με καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Είσαι μόνο εσύ, η καρέκλα που κάθεσαι και ασχολείσαι και μελετάς.
0: Και τίποτα άλλο. Εαυτό σου. Δηλαδή ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Όχι, ανταγωνίζεσαι. Οδηγείς τον εαυτό σου στο να προσπαθήσει να φύγει.
0: Να φύγει, να ανέβει πάνω. Να ανέβει πάνω. Να ανέβει η level, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Και όπως είπα και πριν, στη σημερινή εποχή είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα και πολύ καλύτερα. Σε κάποιες άλλες εποχές, ας πούμε, που τις έχουμε ζήσει όχι πολύ μακριά, πρόσφατα.
0: Πριν 20 χρόνια.
1: Ναι, ακριβώς. Για να ακούσεις μια ηχογράφηση, ας πούμε, ενός κονσέρτου, μιας ορχήστρας, οτιδήποτε, πρέπει να ψάξεις, να βρεις τα CD, να δεις που θα μπορείς να το πάρεις, με τι κοστολόγιο να το αγοράσεις, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Όλα αυτά κόστιζαν.
1: Ναι, κόστιζαν. Στη σημερινή εποχή τα παιδιά και όλοι μας, και εμείς οι ίδιοι βέβαια, έχουμε το εργαλείο, ας πούμε, του.
0: Με ένα κλικ.
1: Με ένα κλικ μπορούμε να βρούμε και να ακούσουμε τα πάντα.
0: Ναι. Σημαντικό και αυτό. Σημαντικό.
1: Ναι, για να βρεις έναν καθηγητή και να μπορέσεις να κλείσεις, να κάνεις κάποια μαθήματα στο εξωτερικό, οτιδήποτε, είναι πολύ πιο εύκολο στη σημερινή εποχή.
0: Πλέον.
1: Ή βλέπεις online μαθήματα, παρακολουθείς μαθήματα, πράγματα που εκείνες εποχές δεν ξέραμε καν τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Σεμινάρια.
1: Σεμινάρια,
0: ναι. Και να σε πάω έτσι λίγο στο που είπα πριν, στο κοινωνικό-πολιτικό θέμα. Ναι. Σε βλέπω ενεργό πάρα πολύ στο σχολείο και χαίρομαι γι' αυτό.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Είσαι ένας άνθρωπος με ζωντάνια, λες και είσαι 25 χρονών παιδάκι. Είπα τα μισά τώρα, εντάξει, φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Και όχι επαναστατής, έχεις την άποψή σου. Πολλές φορές, να μην πω τις πιο πολλές φορές, η άποψή σου ταυτίζεται και με εμάς, τους άλλους καθηγητές. Μιλάω τώρα για το χώρο μας, ρε παιδί μου, στις συνεδριάσεις. Και έχεις μια θρασίτητα, με την καλή την έννοια, που παίρνεις το λόγο και λες, ακούστε μας. Δεν λέμε να απαιτήσει να γίνει, ακούστε μας. Γίνεται έτσι, γίνεται έτσι, γίνεται αλλιώς. Γιατί κακός ή καλός και σε ένα, έτσι, σε ένα περιβάλλον 100 καθηγητών, 120 πόσο είμαστε εκεί στο μουσικό, κάποια θα, και κάποια λάθη θα γίνουν. Κάποιες παρεβλέψεις, όχι θεμητές, κατάλαβες πώς το λέω, όχι με δόλο, ρε παιδί μου, δεν το πιασε ο ένας, δεν το πιασε ο άλλος, δεν το είδε. Είσαι ένας άνθρωπος που είσαι, το κυνηγάς. Φέτος, με τις εκλογές που έρχονται την άλλη εβδομάδα.
1: Είχα μια τιμητική πρόσκληση, παρόλο που δεν είμαι κατερνιώτης, όπως έλεγα.
0: Ναι, πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, γιατί εγώ τα μαθαίνω, μου τα λένε εδώ τώρα. Μου λένε
1: είχα
0: αυτός
1: μια τιμητική
0: γράφος.
1: Πρόσκληση από τον κύριο Πουλίμου, τον κύριο Βαρδακώστα, από την ανεξάρτητη ομάδα των καθηγητών, οι οποίοι κατεβαίνουν μη κομματικά κριτήρια.
0: Τον πρώην διευθυντή του σχολείου, έτσι, να το πούμε γι' αυτό.
1: Στον συνδυασμό του. Τιμητική αυτή η πρόσκληση εκ μέρους του και την αποδέχτηκα, γιατί. Δεν είναι ωραίο, όπως έλεγα, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές, μόνο να συζητάμε με τα πηγαδάκια μεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να γίνουμε όλοι μας ενεργοί πολίτες. Όχι να απαιτήσουμε, να ζητήσουμε.
0: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Οι εκλογές είναι στις 14 Μαΐου, στο 5ο γυμνάσιο, 11 με 7 το απόγευμα. Και το κυριότερο για μένα είναι απλά η συμμετοχή.
0: Ναι. Προσκαλείς δηλαδή.
1: Ναι, η συμμετοχή δηλαδή των καθηγητών της δευτεροπάθμιας εκπαίδευσης για την Ελμένα να συμμετάσχει στη διαδικασία της εκλογής. Ναι. Ανεξαρτήτως τι θέλει να κάνει, ποιο θέλει να ψηφίσει.
0: Ποιο θα βγει και δεν θα βγει.
1: Και με τα κομματικά, ναι, αυτό είναι καθενός.
0: Αυτό τώρα προσωπικό. Γιατί το λες, υπάρχει. Η συμμετοχή είναι λίγη γενικά. Το ψάξες, το είδες.
1: Όχι, η συμμετοχή γενικότερα σε αυτή τη διαδικασία που λέγεται εκλογή στην Ελλάδα έχει απαξιωθεί.
0: Εντάξει, δεν ξεκινάει μόνο, από πάνω τώρα.
1: Δεν μιλάω μόνο για τις καθηγητές, ας πούμε, ή δεν μιλάω τώρα για αυτές τις εκλογές. Μιλάω ακόμα για τις εθνικές εκλογές. Ναι. Βλέπουμε που έχει φτάσει το θέμα της εποχής.
0: Εντάξει,
1: αφήνουμε ως κοινωνία εμείς οι ίδιοι να αφήνουμε κάτι το οποίο κάποιες άλλες γενιές έχησαν το αίμα τους με τον αγώνα τους για να μπορέσουμε να το έχουμε εμείς. Το δικαίωμα του να εκλέγουν.
0: Ναι, αλλά δεν το βλέπουμε όλοι έτσι. Δεν το βλέπουμε όλοι έτσι. Άλλοι το βλέπουν να το κάνουν μαγαζάκι τους, να το πω και αυτό. Θέλουν να κινούν κάποια πράγματα, θέλουν να είναι κάποιοι ώστε να μετράνε, δηλαδή να βοηθήσουν κάποιον και μετά μου χρωστάς, σου χρωστάω, να είχαμε να λέγαμε, κατάλαβες.
1: Το περαιτέρω σύστημα το οποίο υπάρχει, ναι. Το γνωρίζουμε, ναι. Αν καθίσουμε να σκεφτόμαστε μόνο το πελατειακό σύστημα, αν καθίσουμε να σκεφτόμαστε μόνο αυτά τα πράγματα και μόνο τα αρνητικά, ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούμε και πώς θα γίνουμε και εμείς διαφορετικοί άνθρωποι, με μια άλλη υπόσταση και ενεργοί πολίτες.
0: Λες ότι είναι λίγα τα αρνητικά.
1: Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα.
0: Και επισκιάζουν τα πιο θετικά που γίνονται πράγματα.
1: Βλέπουμε σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βλέπουμε και σε όλα τα social media, το πρώτο που προβάλλεται είναι αρνητισμός.
0: Ναι. Πουλάει.
1: Γιατί πουλάει.
0: Πουλάει. Έλεγε ο Μάρκος. Πουλάει το. Να μην το πω τώρα, σαν αέρα δεν κάνει.
1: Ναι,
0: μας γράφουν κιόλας και θα έχουμε να το πούμε. Οπότε έχεις πάρει την απόφαση αυτή και καλείς τους καθηγητές τουλάχιστον το μουσικό σχολείο ή και όλους τους συναδέλφους.
1: Όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Λεωνίδας Βλάχος. Με ποιον κατεβαίνεις?
1: Με τους ανεξάρτητους εκπαιδευτικούς.
0: Ανεξάρτητους εκπαιδευτικούς.
1: Κίνηση ανεξάρτητων εκπαιδευτικών.
0: Ωραία. Ποιος είναι έτσι.
1: Ο κύριος Μπουλούμης, ο κύριος Βαρδακώστας είναι επικεφαλής.
0: Επικεφαλής. Και ο κύριος Βαρδακώστας, να πούμε ξανά, ήταν και διευθυντής στο μουσικό σχολείο.
1: Στο μουσικό σχολείο, ναι.
0: Που ξέρει καλά πώς έχουν γίνει τα πράγματα και πώς συνεχίζουν. Έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο μετερίζει που καλό είναι να μπαίνουν άνθρωποι ενεργοί σε αυτό το τομέα, σε αυτούς τους τομείς μάλλον, ώστε να πατάνε πόδι, να ζητάνε πράγματα για την δευτεροβάθμια, για την πρωτοβάθμια γενικά, για όλους αυτούς τους φορείς, γιατί καλώς ή κακώς και οι Δήμοι τα έχουν αφήσει τα σχολεία λίγο ξέφρενα μπέλια και οι από πάνω, έτσι, και τα Υπουργεία. Δεν τα περιποιούνται, δεν δίνουν τις, ας πούμε, όχι τις δράσεις, ας πούμε, θα έλεγα και ακόμα και για το μουσικό σχολείο, για όργανα, μουσικά όργανα. Να στείλουν και άλλα μουσικά όργανα, να έχουν τα παιδιά να βοηθηθούν, γιατί υπάρχει και φτώχεια.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Δεν μπορεί ένα παιδί να αγοράσει ένα, ας πούμε, σαντούρι που είναι ακριβό. Τώρα πιάνουμε το σαντούρι και όχι από την τρομπέτα.
1: Ναι,
0: ένα κανονάκι.
1: Είναι πιο απλό και πιο εύκολο για ένα γονέα να πάρει παράδειγμα ένα όργανο που κοστίζει λιγότερο από ένα άλλο όργανο που κοστίζει πολύ περισσότερο.
0: Ναι, μα είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις, ο γονέας όταν το στέλνει και στο μουσικό θα πει: Ε, παιδί μου, τώρα πάμε στο αρμόνιο, ξέρω εγώ, πάμε στην τρομπέτα. Ξέρω εγώ, πάμε στο μπουζούκι 200 ευρώ, 300 ευρώ. Ναι. Πού να πάρει σαντούρι, κανονάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Από αυτά θα έπρεπε λίγο το κράτος να έχει μεριμνήσει, να υπάρχει υποδομή σε όλα τα μουσικά σχολεία, όχι μόνο τη Κατερίνη. Αλλά και ειδικά της Κατερίνης που είναι λίγο έτσι παραμελημένο.
1: Θα το δούμε και
0: με το καινούργιο, με το καινούργιο το κτίριο. Μακάρι να γίνει και η αίθουσα εκδηλώσεων να είναι πολύ όμορφη. Γιατί και εγώ που έκανα στις Αίρες, μια πολύ όμορφη αίθουσα στις Αίρες.
1: Κάναμε μαζί, ναι. Γνωριζόμαστε πάνω από 20 χρόνια.
0: 2005.
1: Ναι, βέβαια.
0: 2005, φίλες και φίλοι, και μπήκαμε στην αίθουσα. Εγώ μπήκα πρώτη φορά εκεί. Εσύ ήσουν και ήσουν μια χρονιά πιο πριν, νομίζω.
1: Από 2-3.
0: Μπράβο, ναι. Και μου άρεσε πάρα πολύ η αίθουσα. Δηλαδή, αισθάνθηκα μουσικός, ρε φίλε. Ναι. Είναι αυτό που έλεγες πριν, ότι τα παιδιά έχουν έτσι τη δυνατότητα να παίξουν σε αίθουσες όμορφες, ωραίες, στο Μέγαρο Μουσικής, πώς γίνονται πολλές δράσεις και πολλά συναπαντήματα μουσικών σχολείων ή φιλαρμονικών. Έτσι αισθάνθηκα κι εγώ όμως.
1: Ναι.
0: Παρόλο που ήμουν δάσκαλος, αισθάνθηκα ότι τώρα, μάλιστα, τώρα θα παίξω.
1: Ναι.
0: Θα μ' αρέσει αυτό που θα παίξω και θα ακουστεί.
1: Η τροφή του καλλιτέχνη είναι η σκηνή.
0: Ναι. Και το χειροκρότημα.
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Η σκηνή.
0: Έτσι, αφού λέμε χειροκροτήστε, είναι δωρεάν, ρε παιδί μου, δεν είναι με ΦΠΑ και με χρήματα. Έχεις πει πριν ότι μπορεί να βιοποριστεί ένα παιδί, αρκεί να μελετήσει, να το τρέξει, να, πέρα από το ακαδημαϊκό που να το σπουδάσει και να μπει στις ανώτατες σχολές, είτε και το στρατού που έχει μπάντες, όπως ανέφερες.
1: Ναι, υπάρχει μεγάλη διέξοδος, δηλαδή στο επαγγελματικό, ειδικά και στο στρατό, υπάρχουν αρκετές μπάντες που...
0: Αυτοί εκεί κάνουν μόνο
1: αυτό. Όχι μόνο στο στρατό.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, έτσι, ξέρεις.
1: Στις ένοπλες δυνάμεις όλες.
0: Στις ένοπλες δυνάμεις παίζουν μόνο στα αγιάσματα και σε αυτά δεν κάνουν τίποτα άλλο.
1: Αυτά έχουν το πλείστον.
0: Ναι. Αυτό ρωτάω για να ξέρω. Αυτό κάνουν πρόβες για να είναι έτοιμοι
1: στην
0: τάδε ημερομηνία.
1: Έχουν τέτοιες υπηρεσίες σε δρόμου πάντα. Κάνουν όμως και κάποιες συναυλίες και εκδηλώσεις.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Είχα εγώ παλιά μια μαθήτρια, Μπουζουκτσού. Και ο μπαμπάς της ήταν στρατιωτικός και το γυρίσαμε μετά σε πνευστό, σε κλαρίνο, και έγινε και διορίστηκε, όπως λέει, σε μπάντα.
1: Και μαθητές μου έχουν.
0: Αλλά παίζει και μπουζούκι.
1: Ναι, πολλοί, έχω μαθητές οι οποίοι τώρα βρίσκονται με. Συνεχίσαν και πήγαν, ας πούμε, στην αεροπορία, στο στρατό.
0: Mm-hmm.
1: Και φίλους φυσικά.
0: Δεν μου λες στο σήμερα να σε φέρω τώρα εδώ, στο σήμερα.
1: Και εμένα μου είχε προταθεί κιόλας τότε. Βέβαια, να
0: ναι.
1: Μπήκα στο στρατό τότε μόνιμος, ας πούμε, αλλά άλλα ήθελα να κάνω τότε στη ζωή μου.
0: Εντάξει, μωρή, τώρα εσύ τώρα θα εγκλουβιζώσουν εκεί πέρα. Δηλαδή το άτομο που είσαι, όποιος σε γνωρίζει, θα έφευγες από το στρατό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σε διώχνανε μάλλον αν δεν έφευγες. Δεν μου λες να έρθω έτσι τώρα στο Λεωνίδα, στο σήμερα.
1: Ναι.
0: Έχεις όλο αυτό το τρέξιμο και είναι σεβαστό και το επικροτούμε. Χρόνο έχεις για το Λεωνίδα? Δηλαδή έχεις το χρόνο σου να μπορείς να λίγο να ξεσκουριάσεις, να χαλαρώσεις ενώ παίζοντας, ή να γράψεις κάτι, να δημιουργήσεις στην ουσία?
1: Να δημιουργήσω. Έχω χρόνο, δεν γράφω μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Πρωτότυπη δηλαδή, δεν γράψω δική.
0: Εντάξει, λέω, ρωτάω εγώ, ρε παιδί μου, γι' αυτό είμαι εδώ.
1: Όχι, δεν δηλαδή γράφω πρωτότυπη μουσική. Όταν θέλω να κάνω κάτι για μένα, είναι αυτό που σου έχω πει, ας πούμε, κάποιο πρόγραμμα που έχω ως τρομπετίστας που κάνω σε διάφορα events και ξενοδοχεία και τέτοια που χρησιμοποιώ, mm-hmm. που έχει πάρα πολύ σχέση με τη μουσική. DJ set με τρομπέτα πάνω,
0: ναι,
1: που χρησιμοποιώ.
0: Σου αρέσει αυτό, έτσι.
1: Ναι, μου αρέσει. Το να δημιουργήσεις ένα set,
0: mm-hmm.
1: ένα ολόκληρο set για να μπορέσεις να βγεις και να ακουστεί αυτό το πράγμα, είναι κάτι που μου αρέσει.
0: Θέλει και δουλειά.
1: Θέλει και δουλειά.
0: Να το στήσεις. Καταρχήν,
1: πρώτα, για να το στήσεις είναι πολύ δύσκολο και πρέπει να έχεις και αρκετά ακούσματα.
0: Εμπειρία. Έτσι ακριβώς.
1: Ναι. Ένας μουσικός δεν είναι μόνο ότι κάθεται σε μια καρέκλα και μελετάει. Πρέπει και τον υπόλοιπο χρόνο του να μάθει να ακούει.
0: Mm-hmm. Έχεις κάποιον μέντορα? Είναι κάποιος που σε έκανε το κλικ από μικρός και είπες θα κάνω τρομπέτα? Πώς ξεκίνησες να παίζεις τρομπέτα?
1: Στην τοπική φιλαρμονική.
0: Ναι, πώς φύγεις εκεί, ρε παιδί μου, σε πήγε ο μπαμπάς.
1: Είχα ένα θείο, δεν ζει πλέον βέβαια, ο οποίος έπαιζε σαξόφωνο στην Δημοτική Φιλαρμονική και με πήρε κανονικά μικρό παιδάκι όπως ήμουν, δηλαδή από το δημοτικό, και ξεκίνησα εκεί πέρα. Μετά έκανα με τον Γρηγόρη τον Έτσκα στο κρατικό, ο οποίος είναι πρώτη τροπέτα στην κρατική Θεσσαλονίκης. Συνέχισα με τον Γιάννη τον Καραμπέτσο που είναι πρώτη τροπέτα στην κρατική Αθηνών. Και μετά έκανα στην Αγγλία με τον Ρόι Σίμονς, ο οποίος ήταν principal, πρώτη τροπέτα, ας πούμε, να το θεωρήσουμε, στη Royal Philharmonic, στο Guildhall School of Music. Και με τον Τζόνο Θανίπετ, ο οποίος ήταν και αυτός εκτός από professor της σχολής, στην 18th Century Orchestra, στην Amsterdam Baroque Orchestra, σε μεγάλες ορχήστρες δηλαδή, που ασχολούνταν δηλαδή με την baroque μουσική.
0: Και με όλα αυτά που έχεις αναφέρει, τώρα έτσι εγώ με πιάνει ένας λογισμός να ρωτήσω, έτσι μια και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής, ποια μουσική σε εκφράζει τελικά, δηλαδή ποιο είδος, τι είναι αυτό που το γουστάρεις, ρε παιδί μου, και λες θα παίξω jazz, ξέρω εγώ, θα παίξω...
1: Δεν υπάρχει ένα είδος μουσικής το οποίο θα πω ότι αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, μου αρέσει η κλασική μουσική σίγουρα και η κλασική μουσική μου αρέσει, αλλά... Η ρομαντική στη ρομαντική εποχή, ας πούμε.
0: Ρομαντική εποχή.
1: Ναι, στη ρομαντική εποχή. Δηλαδή,
0: γιατί, τι ιδιαίτερο έχει, κύριε παιδί.
1: Εκεί ακούς μια μεγάλη ορχήστρα πλέον full.
0: Έχει μεγάλες νότες.
1: Μάλλον.
0: Είσαι ενεργός πολύ.
1: Είναι διαφορετικό, τελείως διαφορετικό το άκουσμα. Από μια εποχή, ας πούμε, κλασικής μουσικής. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι jazz μουσικές, σίγουρα. Οι big band. Οι Latin μουσικές. Λατρεύω, σάλσα. Όλα αυτά τα Latin τα οποία ακούμε, μου αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά.
0: Ναι, εντάξει, είναι τώρα είσαι. Νομίζω είσαι ανάλογα πώς σε πιάνει, έτσι. Πώς...
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κάθε μουσικός ή ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα και την ψυχολογική τη διάθεση. Ανάλογα το χώρο που θα βρεθεί, την ώρα που θα βρεθεί, σε τι φάση θα είναι. Δεν σημαίνει ότι θα ακούσεις μόνο ένα δόλιο μουσική.
0: Ναι, όχι, λέω εγώ, ρε παιδί μου, μήπως σε κέρδισε κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου.
1: Για σκέψω, ας πούμε, να έμπαινε κάποιον, ας πούμε, 2 ώρα το βράδυ, επειδή ασχολείται με την κλασική μουσική, σε ένα πάρουμε στα μπουζούκια και να λέει βάλουμε ένα μπαχ να ακούσω. Για αυτό το πράγμα.
0: Γιατί όχι, να το κάνουμε. Ένα Μότσαρτ, έτσι, μια άλλα τούχα. Να κάνουμε λίγο τη διαφορά. Έτσι, και κλείνοντας την εκπομπή, όπως ανέφερα πριν, φίλες και φίλοι, να δώσουμε χαιρετίσματα εκεί στα παιδιά. Στην Καρίτσα.
1: Βέβαια, στην Καρίτσα.
0: Γιατί στείλαν μηνύματα και έχουν παράπονο, δεν μας άκουσαν, λένε είχαν δουλειά πολύ. Στον Τάσο.
1: Στον Τάσο, στον Τάκη, στον Κώστα, σε όλα τα παιδιά. Στους συναδέλφους μου.
0: Σωστά, και εκεί στον Μπακαλέκι, να το αναφέρουμε αυτό. Να το αναφέρουμε. Στον Μπακαλέκι, εκεί στο κέντρο της Καρίτσας. Με πάρα πολύ ωραίο σουβλάκι. Και γενικά τα ψητά είναι σούπερ. Είστε καλεσμένοι όλοι εκεί. Το Λεωνίδα εκεί θα το βρείτε, παιδιά, να ξέρετε. Αν δεν το βρείτε στο μουσικό. Αν δεν το βρείτε στο μουσικό. Θα είναι σίγουρα στην Καρίτσα, στον Μπακαλέκι. Έχεις να δώσεις κάπου χαιρετίσματα?
1: Όχι, δεν έχω να πω κάτι. Να πω ένα καλό βράδυ σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα που ήρθα και μίλησα και μαζί σας και ήμουν εδώ, Νίκο μου. Ένα καλό βράδυ. Αυτά.
0: Και να είμαστε υγιείς, να ανταμώνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, φίλες και φίλοι, ταξίδι στις μελωδίες, Τετάρτη βράδυ, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας ευχηθώ να είστε υγιείς. Και να προσέχετε, γιατί ζείτε το σήμερα, γιατί αύριο δεν ξέρετε τι γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ.

0: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
1: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
0: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
2: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
3: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
4: Arla Group.
3: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
4: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
3: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Τηλέφωνο 2351-039-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
3: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
5: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα, από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 0 28 351 και στο pieriastrom.gr.

έχω ανοίξει στάχεις αναφορές. Σου στείλα να ξέρεις άλλες χίλιες φορές. Δεν αντέχω, δεν αντέχω. Όταν απαντήσεις θέλω να το σκεφτείς. Σε μένα που αγάπησες την

0: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζει.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
2: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
3: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
4: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
3: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
4: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
3: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
4: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
5: Είσαι για ρεμέτζο.

0: γιορτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή,
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

0: νύχτα στα FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: πέφτουν δάκρυα.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το Δε Γίνεται, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν Τι Κάνεις. Έρχονται Απόν και Ρεμπέτικο, Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια, αλλά και ο Θοδωρής Φέρης με το Πλάτη. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψε. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής και να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
5: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
6: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα. Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 84 6858.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, «Δε μ' αγαπούσες», μία επιλογή του Κώστα, ενώ λίγο πριν Νίκος Μακρόπουλος, «Σε θέλω παράφορα» για την Ελένη. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, Κατερίνα Λιόλιου και «Λογαριασμός για τον Βασίλη», και αμέσως μετά ο Πάνος Καλίδης με το κόλλημα για την Αλεξάνδρα. Αυτή είναι...

0: που κατακρίνεται.
1: Ήταν η Ριαλινή Δούμε, το εξηγήστε μου για τον Παναγιώτη, και έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές. Νίκος Βέρτης, Μου έλειψες πολύ για τον Βασίλη, και αμέσως μετά Άννα Βύση και Αιγαίο για την Κωνσταντίνα.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
2: Έρχεται στην Κατερίνη την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 6.30 και στις 9 και 4 στο κινηματογράφο Ευκαρπίδη.
1: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Χάσαμε τη θεία. Stop. Προπόληση
0: Πανόραμα 100,8.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό, μια επιλογή του Σπύρου, ενώ λίγο πριν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το όπου για πας για τον Άκη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Γιώργος Κακοσέος με το λέει για τον

Χρήσος Μάστορας και Μαργαρίτα στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, ήταν μια επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, δύο καρδιές για την Άννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1928 η πόλη της Κορίνθου που καταστράφηκε από τον τρομερό σεισμό της 22ης Απριλίου κατεδαφίζεται ολόκληρη για να ανοικοδομηθεί από την αρχή. Σαν σήμερα το 1945 οι Ιταλοί αντιφασίστες συλλαμβάνουν και εκτελούν τον ιδρυτή του φασιστικού κινήματος Μπενίτο Μουσολίνι και την ερωμένη του Κλαρένα Πετάτσι. Σαν σήμερα το 1998 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας εκλέγει ως Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος τον Σεβασμιότατο Δημητριάδος Χριστόδουλο κατά κόσμον Χρήστο Παρασκευαίδη. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1974, γεννήθηκε η Ισπανίδα ηθοποιός Πενέλοπε Κρούς. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές. Γιώργος Κακοσέος, ούτε εχθροί ούτε φίλοι.

0: κοίταξε.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!

0: νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ, ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

πόλη. Ένα σταθμό. Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.